0: Ιντερβέτ εν Λάιβ Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz. Πρώτος σταθμός της απόψινής μας εκπομπής, ο George Benson, Shape of Things to Come, από το ομώνυμο άλμπουμ του 1969. Για τη συνέχεια ο James Carter και ένα γρήγορο ξύρισμα, Rapid Shape. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Benny Colson και τον Art Ferner. Ο Benny Colson, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας, τον ακούμε στο Shock Cha από το άλμπουμ Free του 1962. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Saturday από το άλμπουμ του 2004, The Triangle, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρίγωνο είναι ένας Έλληνας, ο σπουδαίος πιανίστας Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ο Άρελ Άντερσεν μπάσο και ο Τζον Μάρσαλ drums. Συνεχίζουμε με Charles Mingus. Peggy's Blue Skylight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον τρομπετίστα Jeremy Pelt στο κομμάτι Earl J από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Tomorrow's Another Day. Συνεχίσουμε τον κιθαρίστα Mike Stern και το καινούργιο του άλμπουμ Echoes and Other Songs. Ακούμε Climate. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με odds boost 0%
3: για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με odds boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με ένα έξοχο δείγμα Soul Jazz, το άλμπουμ του Charles Erland, του οργανίστα Charles Erland, Black Dog από το 1969. Ακούσαμε το κομμάτι Here Comes Charlie. Συνεχίζουμε το Horace Silver, Mary Lou, από το άλμπουμ Joe DeGree του 1967. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον Nat King Cole, Route 66, μια ηχογράφηση από το 1961. Μετά μια έξοχη διασκευή της σύνθεσης East Louis W.O. από του Steely Dan. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τη σπουδαία Dakota Staton, The Thrill Is Gone. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

94,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πρώτος καλεσμένος στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, ο Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Επόμενος, Art Blakey και Jazz Messengers. Come Rain or Come Shine. Από το περίφημο άλμπουμ Morning του 1958. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

McCoy Tyner, και από το άλμπουμ του 1967 Tender Moments ακούσαμε Man From Tanganyika, και θα κλείσουν με δύο υπέροχες φωνές. Πρώτα ο Frank Sinatra, The Way You Look Tonight.

Κλείνουμε την εκπομπή μας με Willie Nelson και Wynton Marsalis. Bright Lights, Big City. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

σκορπάσαν τ' άλογα, η θάλασσα κοιμήθη. Αργά στον κόρφο της το πλοίο μας γλιστρά. Κύκλους θα κάνουμε τυφλή περιπολία σε αυτή τη θάλασσα που δεν έχει στεριά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Χωρίς αποσκευές, με τσέπες αδιανές.

να έρθει στη θέση το μυαλό. Φεύγει κι ο γιος μας πριν αφέξει, λέει τον φωνάξαν στο στρατό.

0: Κόμμα 4. Η ποιότητα τα FM.
1: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Δεν νερώ. Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Τα κόκκινα παπούτσια μου κρατάω για το χορό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
3: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
2: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
3: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
2: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
3: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
2: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
3: CRM Αριάδνη.
2: Μπες στην κλήρωση.
3: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
2: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
4: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες. Μόλι κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παρα...

0: κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
5: Αλλάζει από το νέο σχολικό έτος ο κατάλογος με τα προϊόντα που μπορούν να δίδονται στους μαθητές από τα σχολικά κηλικία. Αυστηρότερο υγειονομικό πλαίσιο προβλέπει η νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας. Είναι αυτή η υγειονομική διάταξη.

μετάξυ του αρμόδιου Υπουργείου για την οποία έγραψε σήμερα για την αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού σου αντικαθιστά στο πλαίσιο που ισχύει από το 2013. Τα σχολικά και ηλικία αλλάζουν. Θεαθέτουν μόνο προϊόντα που λαμβάνονται στο συγκεκριμένο κατάλογο και πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια. Περισσότερα φρούτα, γραχτοκομικά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και πιο προσεγμένα σάντουιτς, ενώ αναψυκτικά και αλαντικά απομακρύνονται από τα ράφια των κηλικίων, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα τα σχολικά και ηλικία αποσύρονται όλα τα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα, καθώς και παρασκευάσματα τύπου γύρου, σνίτσελ, μπιφτεκιού και κεμπά. Παράλληλα, απαγορεύονται πίτσες και πίτες με αλλαντικά επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες και ενεργειακά ποτά. Των σχολικών ραφιών τίθεται επίσης και το κέικ, τα τσουρέκια και κρουασάν, καθώς και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή λιπαρά όπως κέτσαπ, μαγιονέζα και σοκολατένια αλήματα. Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση κυρίως σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Τα επιτρεπόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, καθώς και φρουτοσαλάτες ή κομπόζες σε φυσικό χυμό. Το θέμα είναι ότι πλέον κάποια κηλικία έχουν ήδη μπει σε ένα διαγωνισμό, πληρώνουν ένα αρκετά αλμυρό ενίκιο και δεν ξέρω κατά πόσο με τις νέες αυτές συνθήκες θα μπορούν να τα βγάζουν πέρα, μιας και γενικότερα σαν παιδιά, σαν γενιά, σαν Έλληνες δεν είμαστε τόσο πολύ της υγιούς διατροφής. Μέχρι τώρα είχαν προωθηθεί πάρα πολλά προϊόντα στα κηλικία και στα σχολεία με αυτές τις επιπλέον περικοπές και τους περιορισμούς, σίγουρα τα προϊόντα αυτά γίνονται πολλά περισσότερα που φεύγουν από τα κηλικία. Τέλος πάντων, είδαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Είναι ο Σεπτέμβριος, ο μήνας ο γλυκός, ο καλοκαιρινός. Ο μήνας όπου χτυπάνε τα κουδούνια στα σχολεία. Ο μήνας που φέρνει από σήμερα στις θέσεις τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα σχολεία προετοιμάζονται, δασκάρονται για να υποδεχτούν 11 του μήνα τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Τώρα αυτό το παράδοξο φέτος να πάνε τα παιδιά σχολείο παρασκευιάτικα είναι λιγάκι, πώς να το πω, άχαρο. Δεν πιστεύω να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο την πρώτη αυτή ημέρα. Πολλά θα λείπουν ακόμα διακοπές ίσως και πολλά ακόμα θα ξεκουράζονται. Οπότε σίγουρα τα σχολεία θα γεμίζουν παιδικές φωνές από Δευτέρα 14 του μήνα Σεπτέμβρη, έτσι να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με μεγάλη γιορτή, με το Σταυρού 14 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Και σήμερα γιορτάζει το σύμπαν Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου, Οσίου Σημεών και του Σιλίτου. Γιορτάζει σήμερα η Ορθοδοξία μας και παίρνω μια βαθιά ανάσα για να πω χρόνια πολλά στον Αδαμάντιο, στην Αδαμαντία, στη Μαντό, στην Αθηνά, στην Ακριβή, στην Αντιγόνη, στην Ασπασία, στην Αφροδίτη, στην Διόνη, στην Ελπινίκη, στην Ερασμία, στην Ερατό, στην Ευτέρπη, στη Θάλια, στη Θεανό, στη Ιωνίφη, στην Καλλιρόη, στην Καλύση, στην Κυλιό, στην Κελονίκη. Χρόνια πολλά Αραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μιλεπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Αράνια, Πανδώρα, Πινελόπη, Μπιλιό, Πολύμνια, Πολυνίκη, Τσαπφότερ, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, Μελετία, Σημεών, Σημεοσήμος. Καλημέρα Εσμήνη, καλημέρα Πολυτίμη. Σήμερα που ήλιος ανέτειλε 55 μετά από τις 6 και θα δύσει 55 μετά από τις 7. Με τον καιρό εκεί έξω και αυτό το πρωινό να είναι όπως ακριβώς μας τον χαρακτήρισε την Δευτέρα. Εχθές ο Μιχάλης ο Γρακατσάνης θα κυλήσει καλοκαιρινός και στην αυτή εβδομάδα σαν να είναι Αύγουστος. Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία το μεσημέρι προβλέπεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου με 55 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι στιγμές τους ανέμους, ρηπές τους ανέμους που θα κυριαρχήσουν σήμερα στα ανατολικά της Μεγαλονήσου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Και εμείς έτσι θα πορευτούμε. Τι ήταν αυτό που έγινε πάλι εχθές στη χώρα μας? Τι ήταν αυτό το συμβάν το οποίο πραγματικά μας ταρακούνησε? Δολοφονία σοκ του μωρού στην Κυψέλη.
ερχόντουσαν το βρέφος, το έβαλαν σε ένα βάζο και σε μια βαλίτσα μέσα. Χριστέ μου, το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μυαστήριο μας το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο, που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Αυτό το παιδί κοιμόταν μία ώρα και ήταν 23 ώρες ξύπνιο και έκλαιγε. Μου το άλλαξαν στο μυαστήριο, οι Ιλουμινάτοι. Φέρεται να έχει πει, μεταξύ άλλων, στους νομικούς 43χρονους που συνελήφθη στην Κυψέλη, με τον εντοπισμό νομικού βρέφου σε βαλίτσα στη διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν έρευνα για την υπόθεση, ενώ το μέχρι τα μέχρι στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα εντόπισαν περισσότερα από 15 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του μωρού. Ορισμένα από αυτά είχαν προκαλέσει πλήγματα σε ζωτικά όργανα. Ο θάνατος αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο παραμένει άγνωστο πόσο ήταν το βρέφος, αλλά και πότε ακριβώς δολοφονήθηκε, καθώς με το θάνατό του είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη. Χριστέ μου, τα διαβάζουμε όλα αυτά και δεν πιστεύουμε ότι γίνονται μέσα σε πόρτες ελληνικών σπιτιών που κλείνουν. Τραγωδία, τραγωδία, τραγωδία. Και όντως είναι από εκείνα τα περιστατικά και τα σημάδια που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι έχουν συμβεί σε ανθρώπους εν έτη 2026. Κι όμως, δυστυχώς. Από την άλλη, τι γλυκά ήταν αυτή, που μας έδωσε χθες η εθνική ομάδα μπάσκετ. Καταφέραμε να κερδίσουμε μετά από πείσμα, αγώνα και πολύ πάθος τους Ισπανούς σε ένα παιχνίδι Grand Guignol εχθές IT Center και αποδείξαμε ότι τελικά όταν θέλουμε ασφαλώς και μπορούμε. Οι Ισπανοί μπορεί να ήταν σαν ομάδα πιο πλήρης, πιο νεανική, πιο φρέσκια, αλλά εμείς είχαμε εκείνο το τσαγανό μέσα μας που λέγεται Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Και τα καταφέραμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μένουν ακόμα 4 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, τα οποία πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον τα 3 από αυτά για να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα πάμε στο παγκόσμιο. Καλημέρα, με ευχές γενικότερα για τον αθλητισμό της χώρας να μας κάνει περήφανος και να συνεχίζει να μας κάνει περήφανος, ειδικά όταν ευαμένος στα μπλε, τότε μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώθουμε για αυτές τις επιτυχίες, για αυτές τις νίκες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Είμαι ο Θάνος Κολομπίας, είστε 104,4 και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο στο ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook. Καλημέρα στην Ιωάννα Τιμελάκη. Καλημέρα και καλό μήνα μου γράφει. Επίσης Ιωάννα μου, καλημέρα, καλό μήνα στην άλλη μπάντα της Κρήτης εκεί στα Χανιά. Είμαστε μαζί και μέσα από TikTok, ζωντανά από το στούντιο. Επίσης πάρα πολλοί φίλοι έχετε γράψει καλημέρες και ευχές για καλό μήνα. Καλό μήνα και καλημέρες και στους φίλους που είναι μέσα από το Instagram, όπου και εκεί είμαστε ζωντανά με εικόνα και ήχο από τον Άδειο Θάλαμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη διάθεσή σας και το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, αν έχετε κάτι καταγράψει, κάποιο συμβάν, κάποιο γεγονός, κάποιο ευστράπελο, κάποια εκδήλωση θέλετε να προωθήσετε ή να προβάλλετε, είμαστε εδώ να μας στείλετε το ανάλογο υλικό. 6944-460-295. Viber και WhatsApp του Πάμε Αέρα είναι στη διάθεσή σας. 6944-460-295. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα έχετε και καλό μήνα από το Πεδοπλοίο Βοροπολείο Φρεστός Μιλωνάκη, όπου και το μήνα αυτό θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές, super wow καθημερινές προσφορές και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση που ακούει στο όνομα Μιλωνάκης και απαντάκι στο 28410-21711. Σημειώνει την παραγγελία και 20 λεπτά τα πράγματα που έχετε παραγγείλει χρησιμοποιούν το κουδούνι. Οπότε εσείς καμία ανησυχία στο κυκλοφοριακό της πόλης του Νικολάου, κανένα άγχος, κανένα στρες. Ψωνίζετε τηλεφωνικά. Έχουμε και τις πρώτες καλημέρες από τους καλοκαιράκηδες. Καλημέρα λέει στους 32 Αυγουστιάδικοι. 32 Αυγουστάκηδες. Αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε. Τα λέγα εγώ από χθες. Αυτό έχουμε τώρα. Μέχρι τα πρωτοβρόχια θα έχουμε τους Αυγουστάκηδες. Τους παντέρμους. Πώ
κόψαν την, για το Μιλωνάκι, αλλά αυτή δεν κόβεται, γιατί δεν κόβεται η εξυπηρέτηση του Μιλωνάκι και η ικανοποίηση όλων μας ότι εκεί βρίσκουμε πραγματικά τα καλύτερα, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε κάνει καλύτερη επιλογή. Και σήμερα μαζί μας Παντοπολείο Προβολείο Φεστός Μιλωνάκι, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά, να καλωσορίσουμε το μήνα Σεπτέμβρη, να τον υποδεχτούμε με μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο ανθρώπινο, με πίστη στον ανθρώπινη ύπαρξη, στην αγάπη, στην αισιοδοξία, στο νιάξιμο και πάνω απ' όλα στην αλληλεγγύη. Καλημέρα μας, πάμε άρχισε σήμερα μέχρι και τις 10.

0: Ακριβώς 20 μετά από τις 8 και πάμε τώρα να ανοίξουμε την πόρτα μας, να ανοίξουμε την πόρτα του σταθμού και να αποδεχτούμε στον αέρα μας τον ζάμπλουτο άνθρωπο σε ψυχικά χαρίσματα και διαθέσεις επικοινωνίας, το φίλο εκεί από τα Ρεθεμιώτικα, τον Παντελή Σπυρδάκη που κάθε πρωί Τρίτης έρχεται και διανθίζει πραγματικά τη ροή της εκπομπής μας και την πλημμυρίζει από αισιοδοξία, από ειλικρίνεια, από αγάπη για το ραδιόφωνο, από τοπική επικαιρότητα του Ρεθύμνου και από ό,τι άλλο έχει τη διάθεσή του να μας προσφέρει στην δική μας την ροή της Τρίτης. Καλημέρα Παντελή, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα κι ώρα καλή στην πρίμνη σας και αέρα στα πανιά σας. Εσάς που πάτε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια. Και είμαστε και εμείς αυτούς, γιατί μας αρέσει αυτός ο αέρας. Μας πάει.
0: Μάλιστα,
1: τον
0: μάλιστα.
1: Αγαπάμε.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει, θα το πάρεις το δωράκι. Θα το πάρεις το...
1: θέλω εγώ δωράκια.
0: Το κρουασάν γεμάτο σοκολάτα μέσα έξω και πλαγίος και επιχειρηματρόπους. Okay. Το κέρδισες με το τέτοιο το κέρδισες. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τι λέει η Παντελή, πώς αποχαιρέτησε τον Αύγουστο το Ρεθεμνός?
1: Με προβληματισμό, με ανυπομονησία, ακόμα συζητάνε οι ξενοδόχοι, οι εργαζόμενοι, η εστίαση για το τι συμβαίνει, θα έρθει τελικά αυτό που περιμένουν όλοι και κουβεντιάζουν τον Σεπτέμβριο που πέρυσι για την ακρίβεια θεωρήθηκε πολύ πιο έντονος και αριθμητικά ανώτερος σε προσελεύσεις και σε δύρο ο Σεπτέμβριος σε αντίθεση με τον Αύγουστο. Μένει να το δούμε στην ώρα. Πέρα από όλα αυτά, βέβαια, έχει ανέβει και το πολιτικό θερμόμετρο εδώ στο Ρεθύμνο. Να σου δώσω έτσι την πρώτη μας είδηση, θα την πούμε αναλυτικότερα μετά. Έχουμε ψηφοδέλτια, έχουμε ονόματα. Και μπήκα να ρωτήσω στο AI, δεν θα σου πω τα ονόματα τώρα, μετά θα τα πούμε. Την αναλυτική μας θεματολογία. Μπήκα να ρωτήσω το AI πότε θα με βγάλει ο Θάνος ο Κορομπίλιας στην εκπομπή σήμερα. Και τι μου απάντησε?
0: Τι σου απάντησε?
1: Σήμερα δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Του λέω, τα λες λάθος, αγαπητό μου AI. Την άλλη Τρίτη δεν θα μπορέσει να με βγάλει. Αυτή θα με βγάλει.
0: Γιατί
1: να μην
0: σου
1: είσαι σίγουρος, μου είπε.
0: Μα δεν πάμε καλά.
1: Τέλος πάντων, τον αντιπαρήρθα, γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Και τον ρώτησα, τουλάχιστον ξέρεις να μου πεις πότε θα κάνει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Δηλαδή αυτή ήταν η τρίτη ερώτηση μετά τις δύο που έκανες την εκπομπή. Την τρίτη ήταν για τις εκλογές. Τόσο πιο ψηλά βάζει την εκπομπή από τις εκλογές.
1: Πώς θα στο κουμπώσω με τα ψηφοδέλτια μετά, να είναι πλήρως το ρεπορτάζ.
0: Τι, είσαι
1: πλήρως. Έχει δύο ημερομηνίες ο AI.
0: Είσαι παλιά Τατιάνα, ρε εσύ. Δηλαδή, τι να πω πια. Είσαι πολύ Σπυριδάκης Παντελής. Πολύ Σπυριδάκης Παντελής όμως.
1: Μου δίνεις δύο ημερομηνίες. Θες να μου πεις δύο εσύ, να κάνεις δύο μαντεψιές?
0: Όχι.
1: Δεν θες. Είσαι χαλαρούιτα.
0: Ναι.
1: Έχεις γυρίσει βέβαια από τη Σαββατοκύριακάρα σου, άνετος, αεράτος.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, ναι.
1: Λοιπόν, η μία ημερομηνία που μου έδωσε είναι μετά το Πάσχα, 2 Μαΐου του 2027. Δηλαδή σε 9 μήνες. Ναι. Ούτε εγκυμοσύνη να ήταν. Ανεμογκάστη δημιουργήθηκε σε κάποιους.
0: Είμαστε που είμαστε εγκαστρωμένοι τόσα χρόνια, αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Άντε, η ημερομηνία που του πάει του κούλι, αυτό το σκεπτικό λίγο, είναι η 1 Ιουλίου του 2027, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί συμπίπτει με την ημερομηνία ανάληψης της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας τα κάνει τα αυτιά πάλι, θα μας τα φάει τα αυτιά.
0: Και που πετύχαμε και που κάναμε και που δείξαμε,
1: ναι.
0: Και ο κύριος Πυρακάκης, το ένα και το άλλο, και μια χιπάει για τον κύριο Πυρακάκη, πήραμε πάλι πρόσκληση ψευδένη δημοσιογράφη που θα είμαστε στη ΔΕΘ για ένα κοκτέιλ το απόγευμα του Σαββάτου με τον κύριο Πυρακάκη σε ένα καφέ lounge κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μιλήσουμε, λέει, πιο χαλαρά για τα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας.
1: Ναι, αυτά τα πιο χαλαρά τα ξέρω εγώ. Ναι. 5 και 6 μήνες πριν τις εκλογές. Αλλά ασόψονται τώρα. Πάντως στη ΔΕΘ, θα σου πω και μετά στην αναλυτική μας θεματολογία, ανεβαίνουν και οι γιατροί του Ρεθύμνου, να ξέρεις.
0: Όλοι ανεβαίνουν. Όλοι θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Όλοι θα είναι εκεί. Και μιλάμε, επειδή θα είναι προεκλογική η φετινή ΔΕΘ, νομίζω ότι η ένταση φέτος και οι διεκδικήσεις θα είναι σε πολύ πιο υψηλό, έτσι, αγωνιστικό επίπεδο από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί φέτος είναι ό,τι βγει σαν εικόνα, σαν δήλωση, ό,τι υποθεί και ό,τι γραφτεί. Γιατί η φετινή ΔΕΘ θα είναι βαρόμετρο για τις εκλογές που έρχονται.
1: γίνονται πάρα πολλές διεργασίες πάντως, Θάνο, έτσι. Mm-hmm. Από την πλευρά των Χανίων, μίλαγα με τον Θανάση τον Μπενεσάκη, που και αυτός ετοιμάζει το ρεπορτάζ για το Δήμο, ότι δεν είναι σίγουρο ποιο δήμαρχο θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι ο κύριος Μανδυράκης, και υπάρχει διευκρίνηση από τον Παύλο τον Πολάκη ότι ενδέχεται να ενδιαφέρεται εντόνως για να αφήσει τα πολιτικά και να πιάσει το Δήμο Χανίων.
0: Δεν νομίζω, μωρέ, ο Πολάκης τώρα, αφού έχει βάλει πλώρη για να ζωντανίσει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ, θα αφήσει το κόμμα και θα πάει στο Δήμο. Νομίζω ότι είναι πολύ σαν σενάριο πολύ μακρινό. Δεν ξέρω, γιατί δείχνει ιδιαίτερη έτσι ενασχόλησή του με το, με το κόμμα. Το έχει τη διεργασία του ΣΥΡΙΖΑ να το κρατήσει ζωντανό και να ξαναμπεί στη Βουλή και να πρωταγωνιστήσει, μάλιστα, λέει ο κύριος Πολάκης. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να σηκώσει δύο τέτοια καρπούζα στην ίδια μας χάλη ο κύριος Πολάκης.
1: Αν δεν του βγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω.
0: Δεν και, καλά πρέπει κάπου να είναι, δηλαδή. Δεν και καλά πρέπει κάτι να κάνει.
1: Καλά, συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πώς θα πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήταν αποχαιρετιστήριο Σαββατοκύριακο. Φύγαν τα παιδιά για τα λοιπά τους, οπότε άδειασε και το σπίτι. Και...
1: Περίμενε. Φύγαν τα παιδιά τελείως.
0: Ναι, η Κέλτση και έσπιε κατέβηκε το καλοκαίρι μαζί με τον όλο τον, το σκύλο της. Φύγανε και πάνε τώρα για τα χειμωνιάτικα τους τα παιδιά, οπότε το σπίτι μια στιγμή άδειασε. Έχουμε κατά περίοδους κάποιες επισκέψεις, αλλά όπως και να είναι.
1: Αν... δεν πειράζει, μωρέ.
0: Δεν είναι ότι πειράζει.
1: Για καλό είναι.
0: Καλό, σίγουρα είναι καλό.
1: Μέχρι να σας λείψει θα ξαναγυρίσει.
0: Ναι,
1: θα πάτε
0: σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα.
1: Είναι απλά αυτό το σώσο.
0: Από τη βαβούρα που είχαμε ειδικά με τον το σκύλο, μια στιγμή το σπίτι αντυχεί τώρα. Πατάει, κάνω ένα βήμα ακόμα και ένα βήμα ηρέα και λες και γίνεται πεζοπορεί στο σπίτι μέσα. Τέλος πάντων, okay, έτσι
1: είναι
0: τα πράγματα.
1: Να πούμε ότι την επόμενη Τρίτη δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, δεν θα κάνουμε εκπομπή γιατί θα είμαι Θεσσαλονίκη εγώ. Ναι.
1: Κατά πρώτο λόγο γιατί θα είσαι στη Θεσσαλονίκη και κατά δεύτερο γιατί είχα ξεχάσει τα... να πω, θα το πούμε σήμερα στις ειδήσεις μας, ότι την επόμενη Τρίτη που είναι 8 του μήνα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές και ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα παγκρίτια που έχει να κάνει mm-hmm. με τα Μυριοκέφαλα και την Παναγία εκεί πέρα που πάνε όλοι να προσκυνήσουν. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για το Ρέθινο.
0: Ωραία, μπράβο στο
1: Ρέθινο. Η Παναγία των Μυριοκεφάλων κάθε χρόνο 8 του Σεπτέμβρη.
0: Θα πας να προσκυνήσεις?
1: Όχι, δεν μπορώ να πάω. Και θα σου πω στο ρεπορτάζ και τι κινδύνους πια φοβάται ο κόσμος που σειραίει τη νύχτα ειδικά.
0: Είναι πάνω στον δρόμο.
1: Από τον ΒΟΑΚ.
0: Α, είναι μία από τα επικίνδυνα προσκυνήματα που είναι πάνω στον δρόμο και δημιουργούνται
1: έχουμε
0: κάθε
1: θέμα,
0: χρόνο θέματα.
1: Θα σου το κουμπώσω και αυτό, γιατί ναι, πριν ναι, πέντε ναι, μέρες ναι. είχαμε τραυματισμό και εγκατάλειψη γυναίκας που πήγαινε στον Άγιο Φανούριο.
0: Αυτά είναι τώρα. Πας να γιάσεις και goodbye.
1: Εδώ τώρα θέλει προσοχή.
0: Τεράστια προσοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σχολικά μας. Πάμε τώρα γιατί ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά σιγά σιγά και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο τις γνώσεις μας. Μη και η...
1: Λο. Το έκανα λάθος, δάσκαλε. Ξαναπάμε, πάμε. Άλλη μια ευκαιρία.
0: Μη και η...
1: Μη
0: και η...
1: Μη.
0: Λάμδα και ο...
1: Λα.
0: Λάμδα
1: για να
0: και...
1: είναι πολλά, μην μείνουμε στο ένα.
0: Λάμδα και ο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η ερώτηση συγκεκριμένη είναι, θέλω συγκεκριμένη απάντηση.
1: Μη και η, μη. Ωραία. Άλλη μια ευκαιρία. Το δεύτερο, πώς το είπατε?
0: Λου και ο.
1: Λο.
0: Όλο μαζί.
1: Μήλο.
0: Καλημέρα, Μεραμπέλο. Έτσι λέμε την καλημέρα πια στο Μεραμπέλο. Μήλο. Γιατί αυτές οι δύο συλλαβές είναι οι συλλαβές εκείνες που έχουν τη διάθεση για όλη την ημέρα. Οπότε την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε Μήλο.
1: Και άμα μήλο, βέβαια.
0: Του βάζουμε και λίγο μιλοποταμιανή περιγραφή. Μήρο. Το λέμε και ένα Μήρο. Να πάει να πάει παγκρίτιο το Μήρο. Παιδί μου, με τρία καταστήματα. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, τελεία Αγίου Νικολάου. Και εχθές τώρα το πήγα στο Μήλο να πάρω ένα πρωινό. Και βγαίνει ένας φίλος, ο Ζαχάρης. Καλημέρα, ρε Ζαχάρη, καλά να είσαι.
1: Καλημέρα, Ζαχάρη.
0: Ρε Σιθάνο, μου λέει, το παθαίνεις και εσύ αυτό. Του λέω, πιο απ' όλα, ρε Ζαχάρη. Μου λέει, Είχε βγάλει το ψωμί από τη σακούλα, ξέρεις, το βγάζει μέσα πονηρά σιγά σιγά και το έκοβε τραγανό το ψωμάκι. Μου λέει, προλαβαίνεις να πας ψωμί σπίτι? Λέω, το μισό σίγουρα θα πάει. Το άλλο μισό, λέω, μέχρι να φτάσω, το έχω τσουκου τσουκου τσουκου, αυτό που κάνεις και εσύ. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου φάει στον δρόμο. Γιατί είτε πας με μηχανάκι, είτε πας με αυτοκίνητο, ειδικά αν πας με τα πόδια, τελείωσε. Περπατάς, τρως και πέφτουν κάτω ψίχουλα και σκορδούν τα μιλιτάκι, τρώνε και αυτοί το ψωμάκι το φρέσκο από το μήλο, γιατί είναι φρέσκο ψημένο το ψωμί από τα μήλο. Σφούρνου του μήλο από ζυμάρι, ζωντανό πράγμα, το ψήνουν οι άνθρωποι λίγη ώρα πριν το αγοράσουν. Οπότε το ψωμί είναι ολόφρεσκο, τραγανό και μυρωδάτο. Και τότε το συνειδητοποιήσω ότι είπαμε, παιδί μου, τρως ψωμί που είναι φτιαγμένο με αγάπη, γνώση και μεράκι.
1: Πάνω.
0: Ναι.
1: Στο ψωμί που παίρνετε από το μήλο, είσαι από αυτούς που τσακώνεστε στο σπίτι για το ποιος θα φάει τη γωνία ή δεν σ' αρέσει εσένα?
0: Δεν τσακωνόμαστε, οι γωνίες είναι δικές μου και οι δύο. δεν το διαπραγματεύομαι και οι δύο γωνίες είναι δικές μου.
1: Πάρα πολύ βαρέσει η γωνία.
0: Ναι, ωραία, οπότε ξέρεις τι, αν συγκατοικήσουμε κάποιο διάστημα θα παίρνουμε μαργαρίτα που έχει πολλά ψωμάκια, να μην μαλώνουμε για τις γωνίες. Έχει πολλές γωνίες, οπότε δεν θα μαλώσουμε. Γενικότερα, ό,τι και αν πάρεις από το μήλο, δεν σου κάνει για μία να μαλώσεις, γιατί είναι τόσο ωραίο και τόσο με αγάπη φτιαγμένα όλα που γενικά αγαπιέσαι με τον άνθρωπο σου, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολύ απλά τρως από την ίδια μπουκιά. Δηλαδή τρως μήλο και το μήλο διαχέει μία αγάπη, μία αρμονία, μία γαλήνη, μία οικογένεια, οικογενειακήλα. Γιατί είναι το ψωμί της οικογένειας, είναι το ψωμί του τραπεζιού, είναι το ψωμί που σέβεσαι.
1: Το respect,
0: έτσι, ενώνει. Ζυμάρια, πιθάρια, το ένα το άλλο και
1: τρως.
0: Ναι, το χθες με το σήμερα και λες καλημέρα και την ενώνεις, γιατί πάρα πολύ απλά είναι μήλο. Και όταν πάρεις από εκεί πέρα, είσαι σίγουρος ότι έτσι κάνει την καλύτερη επιλογή. Λοιπόν,
1: Κοροπηλιά, ναι. Από τότε που φορέσεις αυτά τα γυαλιά, κεντάς, δεν κάνεις εκπομπή, ναι. Κεντάς τα βροβελονιά.
0: Τα γυαλιά αυτά είναι λες.
1: Σε έχουν κάνει, θα σε ματιάσω Παναγία.
0: Τη μύτη μικραίνουν.
1: Όχι, σου δίνουν αυτό το κάτι.
0: Το κάτι που θέλω.
1: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Αυτό το κάτι που θέλω. Οκ. Okay. Με τα γυαλιά μου λοιπόν στη μύτη και με τη ματιά στην ώρα που έχει πάει ήδη και 33, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει συνέχεια. Αποχαιρετούμε τον πρώτο ημίωρο, το Μήλο και τον Παντελή Σπυριδάκη. Το βάζουμε σε μια αναμονή. Πάω στον Παντελή Σπυριδάκη για λίγα λεπτά. Πάω και τα λέμε και πάλι σε λίγα λεπτά και συγκεκριμένα σε 4 λεπτά από τώρα. Φύγαμε με διαφημισούλες και επανερχόμαστε με δεύτερο ημίωρο και δεύτερη δόση Παντελή Σπυριδάκη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: αυτή η θάλασσα παραμένει γαλάζια, ό,τι εποχή του χρόνου κι αν έχουμε, ό,τι μέρα κι αν είναι, ό,τι μήνας κι αν είναι και ό,τι στιγμή της ημέρας κι αν διανύουμε, η θάλασσα παραμένει γαλάζια. Και ευτυχώς για το νησί μας έχουμε πολύ γαλάζιες θάλασσες, καθαρές θάλασσες, υπέροχες ακοριαλιές και υπέροχες παραλίες. Ο Μουτζάι ξευμένη εκεί να είναι σήμερα το 32 Αυγούστου. Οκ, θα το πάμε αυτό το ρενάκι μέχρι τις πρώτες βροχές, τα πρώτα κρύα. Μέχρι τότε θα έχουμε Αύγουστο. Κατά το Μουτζάκι και λοιπούς καλοκαιράκιδες. Αλήθεια, Παντελή, εσύ είσαι του καλοκαιριού περισσότερο.
1: Είσαι τρελός που με τα βίας κρατιέμαι τόση ώρα, 32 Αυγούστου. Πες του Μουρτζάκη, χαιρετίσματα, το δελτίο της ΕΜΗ λέει την επόμενη εβδομάδα τα πρωτοβρόχια έρχονται.
0: Και πάλι αυτό θα λέει 78 Αυγούστου,
1: πρωτοβρόχια θα είναι.
0: 82,
1: πρωτοβρόχια με 95
0: και άλλα πολλά. Εντάξει, μια βροχούλα τώρα δεν σημειωτήρθηκε και ο χειμώνας, μην παίρνεις αέρα κι εσύ.
1: Θέλουμε τα σπαρτά μας να καλλιεργηθούν. Θέλουμε να μεγαλώσουν τα λαχανικά.
0: Σπαρτά, έχεις πρίκα σπαρτά, σπυρδάκι.
1: Όχι εγώ, αλλά δεν έχουμε λοπαραγωγούς. Δεν πρέπει να τα μπέλια να φωτιστούν. Δεν πρέπει ντομάτες, τα λάχανα, τα χάχανα.
0: Τα αγκουράκια του τουδόκι που τα βάζεις. Που ένα αγκουράκι δεν έχουμε φάει φέτος.
1: Μου έχει στείλει να ξέρεις, γιατί εγώ τη σύνδεσή μας την κάνω τρίδιπλη. Μου έχει στείλει φωτογραφία, μην τα ματιάσετε παιδιά όμως και μετά με βρίζει, από τα φασολάκια του, τα οποία
0: φασολάκια
1: είναι τόσο υπερτέλεια.
0: Αλήθεια?
1: Με ωραία βλασταράκια, τα φύλλα τους καταπράσινα, δροσερεμένα, τα έχει μπιμπελό.
0: Πάει κάθε απόγευμα και τα χαϊδεύει, τους μιλάει, τους βάζει μουσική, τους βάζει όπερα, τους βάζει κάτι.
1: Φωτογραφία τα φασολάκια και πραγματικά λες ότι Παναγία μου, τι ωραία φασολάκια θα βγουν.
0: Τον Μπαρμπαγιώργο από τον Μπαρμπαστάθη. Τον Μπαρμπαγιώργο με τα φασολάκια του. Και εμένα δεν μου έχει πει τίποτα. Ένα γκουράκι περίμενα, δεν βγαίνει. Κάνει τα γκουράκια, είναι μίζερα, είναι μικιά, είναι στραβά.
1: Μπορεί να κάνει έκπληξη μια καλαθούνα με ένα μίξ. Να μην είναι μόνο αγκουράκια.
0: Θα φέρει κανένα γκουράκι από την Ισεράπτρο, 1,5 μέτρο μήκο και 2 κιλά βάρο. Άσε. Αυτό τον φοβάμαι εγώ. Δεν μου λες. Για πάμε τώρα λίγο να σκαλέψουμε λίγο τι αναμνήσει μα από τα σχολικά τα χρόνια. Σου άρεσε εσένα πάντα αυτή η σχολική μυρωδιά, ρε παιδί μου, των σχολικών βιβλίων, της τσάντας, της γόμας, της γομολάστιχας κτλ?
1: Πάρα πολύ, τρελαινόμουνα.
0: Ήσουν από τους πολλοί έτσι μαθητές που έφτιαχναν την τσάντα τους από το προηγούμενο βράδυ, έτοιμοι, τακτοποιημένοι, προσεγμένοι, στοιχισμένοι κτλ? Ή τελευταία στιγμή, ό,τι και αν έπιανες, έμπαινε μέσα και φευγές?
1: Όχι, είμαι λίγο ιστερικός αυτό και τώρα ακόμα. Δηλαδή, στην τσάντα της δουλειάς, το backpack που έχω από το προηγούμενο βράδυ είναι. Και σημειώνω ποια τρία πράγματα σε χαρτί για να μην το ξεχάσω, θα μπουν το πρωί για να κλείσει.
0: Μπράβο. Και δεν μου λες, είσαι από αυτούς που νομίζουν ότι τελικά ήταν μύθος και φάγαμε πολύ μεγάλο κοροϊδιλίκι σαν παιδιά με τη γομολάσιχα, την κόκκινη και την μπλε, ότι δεν έζηνε η μπλε τελικά το στυλό, ήταν και οι δύο σβήστες ακριβώς οι ίδιες, απλά η μία μερικιά πιο σκληρή από την άλλη?
1: Όχι, εμένα αυτό δεν μου το διαγράφουν, γιατί ναι, εμένα το στυλό μου τον έζηνε μια χαρά.
0: Καλύτερα από τη μαλακή, τη κόκκινη. Όπως βέβαια και οι άλλοι, οι οχτάγωνοι που ήταν μόνο μπλε, ήταν πολύ space εκείνη η σβήστρα. Τη θυμάσαι?
1: Τη θυμάμαι.
0: Ρε φίλε, τι παιχνίδια κάναμε. Τι παιχνίδια κάναμε, γιατί παίρναμε τις γωνίες και τις αλλοιώναμε και γινόταν στρόγγυλο και βάζαμε το μολύβι στη μέση, το ξύναμε για το δύο μεριά, το κάναμε μετά ρόδα αυτοκίνητο, βάζαμε δύο σβήστες και το τσουλούσαμε. Εμείς όλα να τσουλάμε θέλαμε. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα.
1: Στην πρώτη εβδομάδα που πηγαίνανε κάποιοι καθηγητές πιο σκληροπυρηνικοί να κάνουν ένα μάθημα, ήσουν από αυτούς. Εγώ εντωμεταξύ που δεν φαινόμουν, γιατί ήμουν και καλά, είχα το στερεότυπο αυτό, ο Σπυρδάκης είναι γιος δασκάλας και αστυνομικού, δεν πρόκειται να κάνει διαβολιά. Ήσουν σε αυτούς που για να σε βάζανε οι φίλοι της τάξης, εσένα που ήσουν το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι, να πετάξεις την αβούλα για να γλιτώσετε την πρώτη διδασκαλία των μαθηματικών?
0: Όχι. Δεν είχα πετάξει.
1: Εγώ
0: ποτέ. Ποτέ αμπούλα δεν είχα πετάξει.
1: Ναι. Φωνάξαμε το Σπυρδάκη στο ο Σιδεράς, τον γυμνασιάτη.
0: Όπα.
1: Να του πει, κύριε Σπυρδάκη.
0: Ντροπή.
1: Τι πράγματα είναι αυτά? Με πατέρα αστυνομικού και μάνα δασκάλα. Και το απαντάει και ο Σπυρδάκης, ο δικός μου άνθρωπος. Παιδιά είναι, κύριε Σιδερά, τι να κάνουμε τώρα?
0: Σπίτι, τα ούσια μου πετάει στη μούρη. Θα πετάξω μια αμπούλα. Ωραία, μπράβο του Σπυρδάκη. Θεός χωράς τον, ωραίος. Μπαμπάς υποστήριξε το παιδί του και στάθηκε επάξια στον. Αλλά μετά σπίτι, φαντάζομαι τι έγινε.
1: Ωραία, μου λέγε αίρεση. Άστε να το βάλει κανένα άλλο. Είναι ανάγκη να τα κάνει εσύ. Δεν ρε μπαμπά, εσένα οι φίλοι σου λένε κάτι να κάνει, θα το κάνει. Ναι, ναι, το κάνω. Ε, τότε τι μου λες.
0: Τι ζητά τώρα, έτσι. Τα δίκια του και αυτό, τα δίκια του και εσύ, όλα δίκια είχατε. Λοιπόν, σε ό,τι είχε να κάνει τώρα με τα σχολικά εδώ στον Άγιο Νικόλα, φίλε, έχουμε ένα μαγαζί που είναι δύο μαγαζιά και δύο μαγαζιά που είναι τέσσερα μαγαζιά. Δεν είναι, έχει πάνω κάτω, πιο πάνω, πιο κάτω είναι το αλφαβητάριο στον Άγιο Νικόλα που είναι ένα μαγαζί που είναι, παιδί μου, αυτό που λες. Η μετουσίωση του παραδείσου των σχολικών ειδών. Δηλαδή μπαίνει. Τα πάντα δεν μπορεί να φανταστεί. Αν πάρει τη σάκα σου από εκεί, πώς το λέω, σάκα, όχι τσάντα, η σχολική τσάντα. Σάκα. Αν πάρει τη σάκα σου από εκεί, έχει 15% έκπτωση σε όλη τη λίστα των σχολικών ειδών που θα πάρει από το σχολείο για τι αγορέ των σχολικών ειδών. Οπότε έχει και μία εκπτωσή 15% σε ό,τι και αν πάρει από εκεί πέρα. Ενώ βέβαια αφήνει τα βιβλία σου εκεί, τα δίνουν, τα φτιάχνουν. Τα κάνουν ωραία και όμορφα και είναι πραγματικά το αλφαβητάρι ο παράδεισος του μαθητή για κάθε τάξη, για κάθε σχολική ανάγκη, για κάθε μαθητή στον Άγιο Νικόλαο. Και είναι το αλφαβητάρι ακριβώς στην είσοδο της πόλης του Αγίου Νικολάου και έχει δύο μαγαζιά. Είναι το αλφαβητάρι που έχει τα βιβλία, τα χαρτικά κτλ. Και το άλλο κατάστημα που έχει τα είδη ανάγνωση, τα είδη δώρων κτλ. Ξέρουν όλοι το αλφαβητάρι, οπότε εκεί η νέα χρονιά γίνεται ακόμα καλύτερη. Αλφαβητάρε λοιπόν, και τα βρίσκουμε όλα, αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη, και πραγματικά για την ενημέρωσή μας εμπιστευόμαστε Παντελή Σπυριδάκη και περιμένουμε να μας πει τα νέα από τα Ρεθεμιώτικα για την περίοδο αυτή και τι έχει να μας πει ο Παντελή Σπυριδάκη για την τοπική ενημέρωση από την περιοχή του Ρεθύμνου, τα νέα, τα όλα εκείνα τα οποία απασχολούν. Έχουμε θέματα με τα σχολικά, έχουμε θέματα με τα κοινωνικά. Έχουμε θέματα με τη μεταφορά των μαθητών. Τι παίζει στο Ρεθυμνός?
1: Ακόμα δεν έχουν ανοιχτεί όλα αυτά τα κεφάλαια που λες. Είναι εν βρασμό. Ξεκινάμε και συμπληρώνουμε το ρεπορτάζ που είπαμε σχετικά με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων 9 μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, μιλώντας μόνο για Ρεθυμνο, έτσι. Τα ονόματα τα οποία παίζουν για Νέα Δημοκρατία στο Ρεθυμνο είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γιώργος Πετσοτάκης, η Γεωργία Μανολίτση, που είναι η πρόεδρος του ΤΕΕ εδώ στο Ρέθινο, και η Δέσποινα Παπαδάκη, όπως λένε, είναι η τετράδα αυτή. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ, που έκαναν και την περιοδία τους τώρα στο Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Μανώλης Χνάρης και ο Απόστολος Ψωμάς είναι οι σίγουροι και μένουν δύο θέσεις για γυναίκες, οι οποίες γίνονται διερευνητικές. Το μεγαλύτερο παρασκήνιο, Θάνο, το έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, που υπάρχει διαχέτη πληροφορία ότι σημαντικά στελέχη, νέα και εντελώς ανανεωμένα πρόσωπα, αλλά και περιπτώσεις με πολιτικές αναφορές πέρα από τα παραδοσιακά ονόματα του χώρου, αναμένεται να κάνουν έκπληξη ως οι πολιτικές μεταγραφές στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Και εδώ στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει κουβέντα με τα ερωτηματικά, αναφέρονται στον κύριο Ξανθό που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται σίγουρα στο Θοδωρή Δουλουμπέκη που είναι δηλωμένος στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, και αναφέρονται και σίγουρα στον Ναύαρχο, όπως τον λέμε εμείς στο Ρέθυμνο, τον κύριο Αποστολάκη, που και αυτός έχει δηλώσει πολλαπλές φορές την υποστήριξή του. Πάντως στην Κρήτη συντονιστής τοποθετήθηκε από τον κύριο Τσίπρα ο Ρεθυμιώτης δικηγόρος, μιλάμε για όλη την Κρήτη, έτσι, ο Ρεθυμιώτης δικηγόρος Μανώλης Πετρακάκης, που θα συντονίζει, και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά σκιαγραφείται ο πολιτικός χάρτης των προσώπων του Ρεθύμνου που έχουν να κάνουν με το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στη ΒΕΒ, την οποία ετοιμάζεσαι να ανέβεις, υπάρχει και η ανακοίνωση και η συσφύρωση, όπως διενεργείται ήδη από τώρα, που είναι λίγες μέρες νωρίτερα, από την Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, η οποία καλεί 5 του Σεπτέμβρη, σε 4 μερούλες, στη Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 5:30 στην πλατεία Χαμς, απέναντι στην πολιτική που βάζει. Δεν τους σούρνουν και λίγα. Άκου τι τους λένε, δεν τους σούρνουν και λίγα. Απέναντι στην πολιτική που βάζει στο επίκεντρο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, απέναντι στη διαφθορά της οικονομικής ολιγαρχίας με τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, την κερδοσκοπία των ενεργειακών ομίλων. Οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όρια μας. Η πολιτική ηγεσία έχει αποκαλύψει στην ατζέντα της τη συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω της εργασιακής μας εξουθένωσης.
0: Όντως. Απόλυτα λοιπόν, επιτυχημένος χαρακτηρισμός. Εξουθένωση είναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένας από τους δημάρχους, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο, μάλλον θα σε πάω στο πιο σημαντικό που λέγαμε, λόγω του ότι την επόμενη Τρίτη έχουμε... Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης, η Σαμεριοκέφαλα, η Παναγία, και πάει πάρα πολλοί κόσμος και με σοβαρά προβλήματα υγείας, με παιδιά, με κινητικές αναπηρίες.
0: Α, το έχουν τάμα δηλαδή, ναι.
1: Ναι, που έχουν τάματα. Φέτος βέβαια υπάρχει αυτή η καινούργια εξέλιξη, ότι πριν 5 μέρες είδαμε όλη μια ερεθνιώτησα να αναζητά τον άνθρωπο που την εγκατέλειψε. Υπήρξε συνέντευξη και δημοσίευση ρεπορτάζ που και οι αρχές καλούσαν όποιον είχε δει κάτι να δώσουν πληροφορίες. Φαντάσου ότι πήγαινε από το Ρέθυμνο στον Άγιο Φανούριο, περπατούσε στην άκρη του δρόμου και ήταν στην αερογέφυρα στη Γεωργιούπολη. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να εξφενδονιστεί από την αερογέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό, αλλά ο οδηγός αντί να σταματήσει την εγκατέλειψε. Τώρα, πάνω σε αυτόν τον άξονα, επειδή συμβαίνει πάρα πολλές φορές και στον δρόμο που πάει προς Μυριοκέφαλα και είναι και στις δύο πλευρές το σκοτάδι, ειδικά στη συσκότηση. Εγώ θυμάμαι πριν 3-4 χρόνια που είχα κάνει ρεπορτάζ με τη Δίκη την Κόλια και μου έλεγε ότι είχε πάει να ανάψει το κερί της με Χανιά. Και γυρνώντας, κόντεψε όχι μία, 3-4 φορές να δει τελευταία στιγμή μαυροφορεμένες γυναίκες και άντρες. Τελευταία στιγμή. Τον δρόμο αυτό, μου έλεγε στην συνέντευξη, τον έχω διασχίσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και αν φτάσουμε στο σπίτι μας, κάνουμε το σταυρό μας, γιατί οδηγώντας, είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι γύρω στη 1 το βράδυ. Και αν συμβεί μέσα στο σκοτάδι, μπορεί να μείνει εκεί αβοήθητος και να μην σε δουν.
0: Δεν είναι
1: λογικό η εθνική οδός να μην έχει φώτα.
0: Αχ, καλά. Καλά. Τόσα χιλιόμετρα καλά. Και ο φωτισμός είναι λίγα μέτρα μόνο, δυστυχώς.
1: Ναι. Και πάει πάρα πολλοί κόσμος. Και παιδιά και οικογένειες και μανάδες με μικρά με καροτσάκια. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο και επιτακτική ανάγκη του φωτισμού.
0: Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια σημεία σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου της Κρήτης. Τώρα βέβαια με το ΒΑΚΟ όλα αυτά θα κλειστούν και δεν θα υπάρχει αυτή η αμεσότητα στην πρόσβαση, γιατί δεν θα επιτρέπεται λόγω ότι είναι ταχύτητα κυκλοφορία. Οπότε θα είναι κλειστό δρόμο δεξιά και αριστερά. Οπότε σίγουρα θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί οδικές για να γίνεται με πιο έτσι, ασφαλή τρόπο η διασύνδεση του δρόμου με το εκάστοτε τμήμα της της μονής της εκκλησίας. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Να κλείσουμε με μια έτσι διαμαρτυρία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει δημιουργηθεί μια συμμαχία με τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μανζογιάννη, ο οποίος ουσιαστικά επιρρύπτει ευθύνες στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο, που είναι της πλειοψηφίας, και έχει γίνει ένα πινκ-πονκ κάποιες μέρες με τις δηλώσεις ότι οι προφάσεις που επικαλούνται, ουσιαστικά ο κύριος Μανουσογιάννης του είπε με συνεντεύξεις σχετικά με ένα θέμα το οποίο το παρέκαμψαν, όπως λέει ο κύριος Μανουσογιάννης, για το κείμενο και την επιστολή 120 κατοίκων της Πηγής. Διαμαρτύρονται για τη χαβούζα που δίπλα στα σπίτια τους δημιούργησαν δημοτικοί παράγοντες με επιχειρηματική σχέση με το Δήμο. Μεθόδευαν, αποσιωπώντας τις διαμαρτυρίες, να αδειοδοτήσουν τη χαβούζα ως δίθεν πράσινο σημείο. Οπότε, ο κύριος Βανσογιάννης φέρει προ των ευθυνών τους, γιατί λέει: καταγράψαμε καραμπινάτες παραβιάσεις του κανονισμού που δίθεν ακολουθούσαν. Αναρωτιούνται ποιον ακριβώς κανονισμό παραβίασαν. Οι προφάσεις που επικαλούνται υπονοούν, εδώ είναι το σημαντικό, κανονισμό που μονομερώς όποτε θέλουν τον εφαρμόζουν και όποτε θέλουν τον καταπατούν. Και απάντησε ο πρόεδρος ότι εμείς κρατάμε ίσες αποστάσεις και δεν χρωστάμε να δώσουμε εξηγήσεις σε κανένα.
0: Μάλιστα. Ντρέτα και ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα.
1: Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα,
0: ναι, ναι,
1: και έχει ένα έδεσμα. Θα το κάνουμε με top 5. Μου έχουν πάει, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε έχει top 5 να το κάνετε κουβεντιαστό το φαγητό με το Θάνο. Τους αρέσει πιο πολύ έτσι όπως αντιδράσεις, παρά όπως τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ρε, κοίταξε να δεις.
1: Παθαίνουμε, λέει, το ίδιο πράγμα που παθαίνει και ο Θάνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει αυτό.
1: Λοιπόν, θες να πάμε την τελευταία μας καλοκαιρινή απόδραση λόγω
0: γιατί
1: Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί τελευταία?
1: Γιατί μετά θα αρχίσουμε άλλα, άλλες.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι ωραίος καλοκαιρινός μήνας. Μην τον αποχαιρετούμε από τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε καιρό, έχουμε καιρό, έχουμε καιρό.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην Ήρφιο, που είναι στον Πλακιά κοντά.
0: Ωραία.
1: Και μιλάμε για ένα υπέροχο προορισμό εκεί πέρα στο Πλακιά από πάνω. Είναι ουσιαστικά μισή ωρίτσα από το Ρέθινο, για όσους έρχονται. Η ονομασία του χωριού έχει να κάνει βέβαια με τη λέξη Μυρτιά, επειδή υπήρχε παλιά μια μεγάλη Μυρτιά. Όμως η ωραία πληροφορία που έχει να κάνει και με το πανόραμα που θα πάμε την ταβέρνα στην Ήρθιο είναι ότι ήταν εκτισμένη σαν περιοχή κοντά στη θάλασσα. Όμως τότε οι συχνές επιδρομές των πειρατών κατά τη διάρκεια της ενατοκρατίας ανάγκασαν τους κατοίκους να μεταφερθούν σε ψηλότερα σημεία του λόφου, που τώρα έχει αυτή την πανοραμική θέα, αυτή τη μαγεία, αυτό το υπέροχο πράγμα από κάτω στα πόδια, το λεκανοπέδιο που απλώνεται σε όλη την περιοχή και ονομάζεται γυαλιά από το γυαλός.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
1: Μια μαγεία, Θάνο. Η μυρσιανή γυαλιά.
0: Οκ. Okay. Και...
1: Λοιπόν. Και ξεκινάμε με το top 5 που έψαξα, ερώτησα, συγκέντρωσα, απέριψα και κράτησα τα 5 top of the top, best of the best πιάτα που θα θέλεις να τα φας και αν δεν τα έχεις φάει όπως εγώ την πάτησα με το νούμερο 1 που δεν το έχω φάει, έχω λυσάξει να πάω να το δοκιμάσω.
0: Ωραιότατα. Τάμα θα κάνεις στην Παναγία εκεί την επικίνδυνη του δρόμου να πας να το φας.
1: Θα κάνω.
0: Για πες.
1: Πανόραμα, Μύρφιος, ταβερνάρα, παλιά, με ξύλινη έτσι, την πρόσωψη, μένεις μέσα και αυτό που είναι να φας στα τραπέζια, έχει τη θέα, όλη τη μυρφιανή γυαλιά, είναι ασυναγώνιστο, απερίγραπτο, υπερ εκπληκτικό. Πάμε στο top 5.
0: Άντε, ντε.
1: Ωραία, θες να ξεκινήσουμε από το νούμερο 5.
0: Βέβαια.
1: Είναι τα δικά τους, τα ξεχωριστά, στρογγυλά κολοκυθάκια, τηγανιτά του ονείρου. Γιατί δεν τα τηγανίζει πολύ. Ίσα που τα βάζει και τα βγάζει κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τους έχει βάλει, τα έχει αλευρώσει και μόλις θα βάλει την πιατέλα, βάζει ίσα ίσα στις ακρούλες, τα περνάει με τριμμένη κριτική γραβιέρα. Την μπαμπάστηκε την παλιά με τα πολλά τα λίπη που λιώνει πάνω στο τηγανιτό το κολοκυθάκι. Και όταν το φας, το δαγκώνεις μαζί με το τυρί που το τραβάς στο κολοκυθάκι, δεν τραβιέται γιατί το τυρί από πάνω έχει λιώσει. Καταλαβαίνεις.
0: Αρχίζω σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι το νούμερο 5. Πάμε στο νούμερο 4. Ομανίτες, Θάνο. Τους ομανίτους, έτσι τους λένε εκεί.
0: Οι αμανίτες.
1: Οι αμανίτες, τους ομανίτους, τους τηγανιτούς, έχουμε φάει πολλούς. Αλλού είναι μικροί, αλλού είναι μεγάλοι. Εκεί λοιπόν, επειδή τους μαζεύουν μόνοι τους, είναι άκοποι, τεράστιοι, χορταστικοί με την υγρασία τους, αλευρωμένοι και είναι ένα πράγμα καταπληκτικό. Αν τους βάλεις και λίγο λεμονάκι από πάνω όταν έρθουν να χνηστεί οι αλευρωμένοι από το τηγάνι κατευθείαν, είναι τεράστιος, έτσι. Σαν την παλάμη σου είναι κάποιοι. Που είναι το κοτσάνι του μανιταριού και το από πάνω μέρος, του βάζεις και το λεμονάκι, το τρως και είναι καλύτερα από κρέδες, για να μου άνθρωπε.
0: Νούμερο 3.
1: Υποφέρεις.
0: Εντελώς. Ζεσταίνομαι, καψώνομαι.
1: Τα αρέσουν σαν οι ομανίτες.
0: Καψώνομαι. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι έρχεται συνέχεια.
1: Οι ομανίτες αυτοί δεν σας αρέσανε. Αλήθεια σου.
0: Σίγουρα δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή μου πάντως. Περιμένω τα καλύτερα. Για πάμε.
1: Κατάλαβα. Τη θέση νούμερο 3, κουνελάκι αφράτο. Πώς όμως, μουλιασμένο στο κρασί το πρωί, για λίγη ώρα να πάρει τη γευσούλα και να ψηθεί και το βάζεις μετά στην κατσαρόλα με τα κρεμμυδάκια σου το κάνεις ωραίο σένιο, να πάει και να αφήσει και το κράτη τη γεψούλα του, τη σαλτσούλα, και στο τέλος το προσθέτεις και το σερβίρεις με ντόπια φτιαγμένα από νοικοκυρές που κάνουν ζύμη, ζυμάρι, χιλοπιτάκια, τα τετράγωνα τα ζυμαρικά, με την ντοματούλα του, με το σκορδάκι του, τα ανακατεύεις και λίγο θυμάρι να αρωματιστεί, και να σου το κρασωμένο κουνελάκι αφράτο, αφράτο, μπιμπελό, πεντανόστιμο μαζί με το χιλοπιτάκι και την ντοματούλα, να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει.
0: Ούτε του συζύγου.
1: Ούτε του συζύγου. Τι υπάρχει. Εσύ το χοντρένεις.
0: Συνέχα, δύο.
1: Πάμε στο νούμερο δύο. Μπριζόλα, τη δική τους, τη χοντρή, την τεράστια, που κάνει για δύο μπριζόλες, με σάλτσα πιπεριού. Γιατί το σβήνουν με μια σάλτσα που είναι σκουρά, σκουρόχρωμη, και είναι με μαυροδάφνη. Και έχει όμως πάνω στην μπριζόλα και αυτούς τους στρογγυλούς, τους κόκκους του πιπεριού, που του δίνουν αυτή την spice, την γεύση, λίγο πιο πικάντικη γεύση, την μπριζόλα στο κρέας, που δένει απίστευτα. Και πάμε πάνω στο νούμερο ένα.
0: Θα ακούσουμε τώρα, για πάμε.
1: Έχεις φάει σακιανή πίτα? Και πάμε πάνω στο νούμερο ένα.
0: Θα ακούσουμε τώρα, για πάμε.
1: Έχεις φάει σακιανή πίτα?
0: Ναι, αλίμον.
1: Ωραία. Εκεί λοιπόν έχουν ανακαλύψει

0: Και τέσσερα, λυπήσου μας, λυπήσου μας.
1: Σαν τη Σφακιανή, γεμιστή με γραβιέρα, με ζήτρα και λιωμένο σκόρδο. Και είναι ο καλύτερος κριτικός μεζές.
0: Λοιπόν, για χάρη της αρνούμε το κουνελάκι.
1: Αλήθεια.
0: Για χάρη της πίτας αυτής, επειδή έχει το σκορδάκι που τόσο πολύ μου αρέσει, όταν είναι λίγο, όχι πολύ.
1: Ναι, μαζί με το τυρίο.
0: Αρνούμε το κουνελάκι. Και ψηφίζω πίτα.
1: Μπράβο, θα.
0: Ψηφίζω πίτα.
1: Είσαι θαραλέο.
0: Έκανα
1: είσαι
0: την έκπληξη.
1: Στις αλλαγές.
0: Είμαι, πώς δεν είμαι.
1: Δοκιμάζεις νέες εμπειρίες.
0: Αμέ, αμέ.
1: Μπράβο, Βάνο.
0: Γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποια άμεση τη γωνία εκεί για να φτιάξει τη γεύση αν κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Έχω τη λύση στο μανίκι μου. Ή στο, άρα, στο ψυγείο του μαγαζού.
1: Άρα ταιριάξαμε στο νούμερο ένα. Σ' άρεσε και αλίμον, εσένα και εμένα.
0: Αλίμον, αλίμον, αλίμον.
1: Μπράβο, αλίμον.
0: Μπράβο, ρε Βάνο. Οκ, ρε Σπυριδάκη, δηλαδή τι να πω πάλι
1: να
0: σήμερα.
1: Μα
0: έκανε καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα, αλλά είχε χάρη που σε αγαπάμε και σε υποστηρίζουμε και σε θέλουμε πάντα μαζί μα εδώ, τους τρίτες μα και όχι μόνο. Άντε να περάσει το καλοκαιράκι, να έχει πολύ χρόνο να κάνουμε πιο πολλά πράγματα ραδιοφωνικά. Άντε, άντε, γιατί πολύ κάτσε, πολύ κάτσε.
1: Να έχεις καλή ΒΕΦ, θα σε παρακολουθώ, ανέβαινε
0: ναι,
1: πράγμα,
0: ναι, ναι,
1: να βλέπουμε
0: ναι,
1: και εμείς
0: ναι,
1: που
0: ασφαλώς, ασφαλώς,
1: να μας δίνεις
0: ασφαλώς.
1: Έτσι στιγμιότυπα ωραία.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς, θα τα πούμε και πάλι ζωντανά την μεθεπόμενη τρίτη που μήνας θα έχει 15 του Σεπτέμβρη. Παντελής Σπυριδάκη, να σε έχει ο Θεός
1: του
0: καλά.
1: Σταυρού.
0: Ναι, του Σταυρού είναι 14.
1: 17, εντάξει.
0: Ναι. Να σε έχει, έχει ο Θεός, του Σταυρού είναι ένα, πλάσου ένα. Να σε έχει ο Θεός καλά και η γεύση του Ρεθύμνου ακόμα καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή
1: καλημέρα,
0: συνέχεια. Αντού τα λέρ, bye bye, bye bye.
1: Αποχαιρετούμε
0: με τα δακρύων και μετά τις, πώς λένε, την πετσέτα που δένουμε για το φαγητό, τις φαγητό πετσέτα τέλος πάντων, τον Παντελή Σπυριδάκη, και δούμε τη συμβουλή που χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας, ο οποίος θέλει εργαζόμενο τώρα στην επιχείρησή του. Universal HR Service 6947-420837, η εταιρεία εκείνη η οποία μας φέρνει με τα κλειδούς υπαλλήλους από το εξωτερικό και μας λύνει τα χέρια πραγματικά για την εργασία στον χώρο που έχουμε, είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι κατασκευαστικές εταιρείες. Universal HR Service, όλος ο φάκελος διαμορφώνεται από τους ίδιους και εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως άγχος, καμία απολύτως αγωνία. 6947-420837, δαδάκτρια εδώ στον Άγιο Νικόλαο, και με την Universal είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε μια χαρά.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 16 μετά από τις 9. Παντελής Πυρηδάκης ήταν αυτός, τρίτη είναι σήμερα. Ξέρουμε ότι τρίτη, το ρολόι λιγάκι παθαίνει ένα ταράκουλο, γιατί έχουμε Παντελής Πυρηδάκη από το Ρεθυμνό. Δεν πειράζει όμως, χαλάλι του όσα λεπτά και αν φάει από την κάθε ώρα. Έτσι καλώς είναι αυτά τα πρόσωπα των συνδέσεων, το ζωντανό που όσο και αν προσπαθεί να τα μαζέψει, δεν συμμαζεύονται. Δεν θέλουμε κιόλας. Εδώ είμαστε, καλημέρα για μια φορά ακόμα, καλό μήνα να έχουμε. Είναι σήμερα Τρίτη, πρώτη ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10. Στην 104,4 πάμε αέρα. 2 ώρες ολοζώντανα κάθε μέρα, εδώ και 25 χρόνια τα λέμε. Με πρωινή ενημέρωση, επικοινωνία και διάθεση ραδιοφωνικής παρέας. Κάθε μέρα εδώ. Στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή σε 2 ώρες διάρκεια στο ζωντανό ραδιόφωνο της Ανατολικής Κρήτης το 8 με 10. Καλημέρα. Και ο Μανώλης ο Νερατζούλης υποδέχεται το Σεπτέμβριο, γιατί ξεκινάει το ποδόσφαιρο, ξεκινάει το κολυμβητήριο, ξεκινάει ο χορός, ξεκινάει και το σχολείο. Οπότε θα είναι λιγότερες ώρες στο κρεοπολείο για να μας εξυπηρετεί και να βοηθάει τον μπαμπά του. Δεν πειράζει όμως, σχολείο είναι πάνω απ' όλα. Ασφαλώς το σχολείο είναι προτεραιότητα για όλα τα παιδιά, για κάθε παιδί, μέχρι και την ενηλικίωση. Σχολείο. Μάθηση, παιδεία, φίλοι, παρέες και ένα σωρό καινούριος κόσμος καθημερινά να ανοίγει μπροστά στα μάτια των μαθητών. Οι από τις 11 του μήνα κρεμάνε βατραχοπέδιλα, μάσκες και λοιπά καλοκαιρινά αξεσουάρ και ξεκινάει η νέα σχολική τους χρονιά. Εδώ θα είναι και ο Νερατζούλης καθημερινά για το καλό φαγητό σε όλους τους μαθητές. Γιατί ένας μαθητής πρέπει να τρώει καλά για να τα βγαίνει ακόμα καλύτερα. Στον κρεοπόλη της πόλης θα βρούμε τα καλύτερότερα για το δικό μας τραπέζι και το φαγητό του μαθητή. 2-8-41-0-22-42, παραγγελίες για κάτι ιδιαίτερο. Πάνω απ' όλα ξέρουμε ότι η ποιότητα είναι δεδομένη στον κύριο πόλη της πόλης. Κώστας Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, Συνεφόρια του Μουσείου Αριστερά. Και εκεί βρίσκουμε ό,τι καλύτερο θέλουμε από ντόπια εκλεκτά φρέσκα κρέατα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 19 μετά από τις 9. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει στο βόρειο δικό άξονα από θέματα οδικής ασφάλειας. Πάμε να καλωσορίσουμε στην μαγική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Ταραρά, υπασυνόμο Α, διοικητή τμήματος ΒΟΑΚ εδώ, στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Ταραρά, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και καλό από καλό καιρό.
0: Και με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, το οποίο πραγματικά μας έχετε λεπορήσει πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι φέτος, κύριε Ταραρά, με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο ΒΟΑΚ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καθημερινά βλέπουμε και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Τι συνειδητοποιούμε ότι καμιά φορά μπορεί και να ζούμε και αποτύχει. Και κάνω λόγο στο πρόσφατο περιστατικό που είχαμε του προσπεράσματος μέσα στο νου του Βραχασίου από ένα συνέδριο το οδηγό, όπως επίσης και ένα άλλο περιστατικό που έχει καταγραφεί από κάμερες στον ΒΟΑΚ, με τον οδηγό να κάνει προσπέραση, να περνάει το ρεύμα πέρα από τα κολονάκια, να σπάει και 2-3 κολονάκια, μετά να ξαναεπιστρέφει, λες και δεν συμβαίνει τίποτα στη δική του ροή κυκλοφορίας. Και αλήθεια, κύριε Ταραρά, τι ακριβώς συμβαίνει στο ΒΟΑΚ φέτος, ποια είναι η εικόνα και τι μπορούμε να αποφεύγουμε για να κινούμαστε με μεγαλύτερη ασφάλεια?
1: Κύριε Κορομπίλια, θα το προσεγγίσω λίγο διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Και θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος του Λασιθίου, αφού μιλάμε μόνο για την περιοχή μας, ας εστιάσουμε στον κόσμο του Λασιθίου, έχει ταλαιπωρηθεί αυτά τα 2 χρόνια και αυτή είναι μια πραγματικότητα και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους για την υπομονή που κάνουν, αλλά είναι αναγκαία αυτή η υπομονή, έτσι ώστε να έχουμε ένα έργο υποδομής που θα παρέχει και ασφάλεια σε όλους τους οδηγούς, σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, αλλά θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του Λασιθίου. Οπότε αυτή η υπομονή θα επιβραβευτεί για όλους. Σε... Πραγματικά το λέω και το εννοώ, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί αυτό το διάστημα και δικαίως έχει κουραστεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει και ένα έργο χωρίς να υπάρχει και ένα μίνιμουμ ταλαιπωρίας. Ας σκεφτούμε, ένα δωμάτιο θέλουμε να βάψουμε στο σπίτι μας και είμαστε εκτός προγράμματος για μια εβδομάδα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως και να έχει, θα εστιάσω σε κάτι διαφορετικό από αυτό που εστιάζετε εσείς. Τα αρνητικά τα βλέπουμε στο δρόμο, προβάλλονται. Εμείς είμαστε εδώ για να πατάξουμε την όποια αντικοινωνική, θα έλεγα εγώ, συμπεριφορά. Γιατί μια τέτοια συμπεριφορά ενός οδηγού δεν είναι απλά μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Και αυτό χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και στην προσωπική του ζωή. Όταν βλέπετε έναν οδηγό να οδηγεί με τέτοιο τρόπο, και στην προσωπική του ζωή δεν είναι διαφορετικός.
0: Σίγουρα.
1: Μην νομίζετε, κάπου
0: σίγουρα
1: εκεί κινείται.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον περισσότερο κόσμο, στη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του οδικού δικτύου, γιατί πραγματικά έχουν συμμορφωθεί με τις ανάγκες της περιοχής μας, και μιλάω κυρίως για το οδικό δίκτυο του βόρειου οδικού άξονα, εκεί που γίνονται τα έργα, αλλά και γενικότερα στο δίκτυο του βόρειου οδικού άξονα στην περιοχή του Λασιθίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών οδηγούν με σύνεση, με προσοχή και όπως προβλέπει ο κώδικας, και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα ολονών. Αν απομονώσουμε 1, 2, 3 περιπτώσεις, βλέπουμε ότι πραγματικά στο δικό μας δίκτυο υπάρχει συμμόρφωση, και αυτό φαίνεται και από το πλήθος των τροχαίων, φαίνεται από το πλήθος των παραβάσεων που διαπιστώνουμε εμείς καθημερινά, και πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο αξίζουν συγχαρητήρια, όπως συγχαρητήρια αξίζουν και στους δημοσιογράφους, και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, το εννοώ γιατί με τον τρόπο που προβάλλετε κάποιες δράσεις της αστυνομίας, με τον τρόπο που προβάλλετε την αναγκαιότητα της λειτουργίας του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βοηθάτε στο να συνειδητοποιήσει ο κόσμος την ανάγκη να ακολουθούμε τους κανόνες για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και οι άλλοι οδηγοί. Απέναντι μπορεί να είναι το παιδί μας, να είναι ο συγγενής μας, να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Είναι σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνες για να φτάνουμε στον προορισμό μας με ασφάλεια. Τώρα το γρήγορα, να φτάσω γρήγορα γιατί ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, όλοι βιάζονται, ναι, ισχύει αυτό. Προέχει όμως η ασφάλεια,
0: έτσι,
1: μετά η ταχύτητα στο να φτάσουμε, και τελευταία έρχεται η ευκολία μας. Εσείς λοιπόν σαν λειτουργοί, γιατί λειτουργοί είστε για μένα, βοηθάτε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα του να ακολουθούμε τους κανόνες. Και πραγματικά το βλέπουμε, το εννοώ αυτό που λέω, ότι βλέπουμε τον κόσμο να βελτιώνεται στον τρόπο που οδηγεί, στη συμπεριφορά του στο οδικό δίκτυο, και αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους.
0: Σίγουρα ο καθένας από το δικό του μετρήσεις προσπαθεί να συμβάλλει με τον τρόπο του στο να γίνουν αυτά τα οποία είπατε, συνείδηση του κόσμου, κύριε Ταραρά. Αλλά δυστυχώς ζούμε και σε έναν κόσμο που η ασυνειδησία πολλές φορές υπερέχει της λογικής και υπερέχει της καλής νοοτροπίας. Και επειδή μιλήσαμε και εκτός αέρα για νοοτροπία, είναι αυτό το οποίο πρέπει όλοι να σκύψουν το κεφάλι μας και να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε οδηγός, ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε χρήστης του οχήματος συμπεριφέρεται στον δρόμο. Αλλά είναι αυτό το οποίο είπατε μόλις λίγο πριν, ότι ο καθένας τελικά είναι αυτός που είναι στη ζωή, είναι ακριβώς και στην θέση του πίσω από ένα τιμόνι. Και αλήθεια, επειδή αναφερθήκατε σε παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά στο βορειοδυτικό άξονα, με τι περιστατικά έχετε έρθει αντιμετωπίσει τα περισσότερες φορές φέτος το καλοκαίρι, με την αύξηση του όγκου της κυκλοφορίας λόγω των τουριστών, λόγω των τετράτροχων οχημάτων, λόγω των διαφόρων έτσι περιστατικών που καθημερινά βιώνονται στο βορειοδυτικό άξονα, κύριε Ταραρά?
1: Θα σας πω, εμείς εστιάζουμε στο να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό του. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι με τους εντατικούς ελέγχους που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και εστιάζουμε στις επικίνδυνες παραβάσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα είναι η ταχύτητα. Είναι οι προσπεράσεις. Είναι η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα. Το κινητό, το κράνος, η ζώνη. Προφανώς η μέθη, αλλά θα σας πω το εξής. Τα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ και οδήγησης έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Διενεργούμε κάθε μέρα πάρα πολλούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Το τονίζω αυτό. Δεν κάνουμε αλκοτές μόνο το βράδυ. Κάνουμε και το μεσημέρι και το απογευματάκι και όταν γυρίζει ο κόσμος από τις παραλίες. Οι παραβάσεις που διαπιστώνουμε είναι κοντά στο μηδέν. Που αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει τι? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει, έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνδυάζει την οδήγηση με την κατανάλωση του αλκοόλ. Πάντα ένας στο αυτοκίνητο είναι αυτός ο οποίος δεν καταναλώνει αλκοόλ και έχει την ευθύνη να μεταφέρει με ασφάλεια την παρέα του.
0: Οδηγός παρέας.
1: Εμείς σαν υπηρεσία εκεί εστιάζουμε με τις γουρούνες τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε τόσα προβλήματα όσα είχαμε, γιατί έχει μειωθεί η χρήση αυτών των οχημάτων στο ΒΟΑΚ. Οι τουρίστες που λέτε, θα προλάβω τους συμπολίτες μας που λένε ότι έρχονται και οδηγάνε αργά και μας καθυστερούν, και έχουν όλοι δίκιο, αλλά χρειάζεται να έχουμε κι εμείς ένα επίπεδο ελάχιστο ενσυναίσθησης και να καταλαβαίνουμε τι, ότι έρχεται ένας άνθρωπος από μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, να πούμε, που μπορεί να μην έχει δει ποτέ δρόμο να κατασκευάζεται, γιατί σε εκείνες τις χώρες οι υποδομές αυτές γίνανε χρόνια πριν. Μπορεί να μην έχει δει ποτέ κολονάκια στον άξονα ενός δρόμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία του κατά την οδήγηση είναι μεγάλη, απ' τη μια. Απ' την άλλη, τα κάλλη του τόπου μας είναι τόσα πολλά που κάποιος οδηγά με τέτοιο τρόπο που προσπαθεί να δει και τις ομορφιές του τόπου μας. Και επειδή είμαστε ένας προορισμός τουριστικός, οφείλουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά να προστατεύσει και αυτό που λέγεται τουριστικό προϊόν με τον τρόπο του. Με την ευγένειά μας στο δρόμο, με το να οδηγάμε με ασφαλή τρόπο, γιατί ξέρετε, οι επισκέπτες που έρχονται στον τόπο μας θέλουν να αισθάνονται και ασφαλείς. Ένα ανασφαλές οδικό δίκτυο ή ένας τρόπος οδήγησης επιθετικός τους δημιουργεί ανησυχία, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τον τουρισμό μας. Άρα λοιπόν ο καθένας από τη δικιά του τη μεριά μπορεί να είναι πρεσβευτής του τόπου μας, ακόμα και όταν είναι ένας απλός οδηγός που πηγαίνει από τη δουλειά του στο σπίτι του. Άρα λοιπόν χρειάζεται από όλους ενσυναίσθηση και υπομονή.
0: Μάλιστα. Σίγουρα είναι δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει ο Έλληνας οδηγός όταν κυκλοφορεί στο βόρειο δυτικό άξονα, ειδικά το καλοκαίρι που είναι τόσο πολύ αυξημένη η κίνηση με τόσους πολλούς ξένους οδηγούς, οι οποίοι ασφαλώς είναι αυτό που είπατε, δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ούτε τους δρόμους, ούτε το αμάξι το οποίο οδηγούν, γιατί το έχουν νοικιάσει. Οπότε χρειάζεται εκεί να δείξουμε όλη την ευαισθησία μας, την ευγένειά μας με το καλημέρα, έτσι όπως λέμε, στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Κρήτης. Αλήθεια, από θέμα δυναμικής της υπηρεσίας σας, είστε σε καλή κατάσταση, χρειάζονται περισσότερα άτομα, πάντα η αστυνομία χρειάζεται περισσότερο κόσμο, αλλά το δικό σας, το ειδικές υπηρεσίες, δεν κατάσταση βρίσκεται, έχετε την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις και μεταθέσεις στο δικό σας κλάδο?
1: Θα σας πω, η πραγματικότητα είναι ότι υπολοιπόμαστε αρκετοί αστυνομικοί από την οργανική μας δύναμη. Όμως, ενισχυόμαστε με κάποια δύναμη το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα καθήκοντά μας. Η υπηρεσία το βλέπει αυτό, εμείς το επισημαίνουμε συχνά σαν εργαζόμενοι, ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση για να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους ανθρώπους του τόπου μας και σε όσους μας κάνουν την τιμή και μας επισκέπτονται. Εδώ θέλω να πω όμως ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και οφείλω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, γιατί είναι πραγματικά εργάτες της οδικής ασφάλειας. Βάζουν πολύ πλάτη για να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Πραγματικά τους ευχαριστώ τους συνεργάτες μου μέσα από την καρδιά μου. Και να είστε σίγουροι πως είτε είμαστε λίγοι, είτε είμαστε περισσότεροι, θα κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να βοηθάμε τον κόσμο να πηγαίνει με ασφάλεια στα σπίτια του.
0: Αυτό ελπίζουμε και εμείς.
1: Σίγουρα κάποιοι έχουν νιώσει μια αυστηρότητα, και ναι, είμαστε αυστηροί και έτσι είναι το σωστό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ζητούμενο, που το ζητούμενο είναι καθόλου αίμα στην άσφαλτο.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαι της άποψης του λιγότερο αίμα στην άσφαλτο. Είμαι της άποψης του καθόλου αίμα στην άσφαλτο.
0: Μακάρι.
1: Και αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται να είμαστε σκληροί. Δεν είμαστε ποτέ άδικοι με κανέναν. Είμαστε όμως επαγγελματίες και θέλουμε το απόλυτο. Θέλουμε όλοι να πάνε με ασφάλεια στον προορισμό τους, και αυτό είναι το καθήκον μας. Άρα λοιπόν οι συνεργάτες μου είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν και τους ευχαριστώ. Είναι ευγενέστατοι. Συνεχώς δέχομαι συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που είναι έξω στο πεδίο και πραγματοποιούν τους ελέγχους, βοηθάνε τον κόσμο σε περίπτωση βλαβών, μικροατυχημάτων, όταν έχουν κάποια προβλήματα, γιατί όλα τα αυτοκίνητα δεν φτάνουν στον προορισμό τους, κάποια από μια μηχανική βλάβη, από κάποια δυσλειτουργία, αρκετοί, γιατί είπατε πριν για τους τουρίστες, δεν γνωρίζουν τα οχήματα και μπορεί να μείνουν από κάτι απλό. Είναι εκεί οι συνεργάτες, είναι εκεί οι αστυνομικοί της τροχέας του Βόρειου Δικού Άξονα του Λασιθίου, και τους βοηθάνε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και πραγματικά αυτό που λέω το εννοώ. Τους ευχαριστώ για αυτό που κάνουν τους συνεργάτες μου και αποτυπώνεται αυτό στην καθημερινή επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, που μου δίνουν συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά τους. Ακόμα και αυτοί στους οποίους έχουν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις μου δίνουν συγχαρητήρια για την ευγένειά τους. Και αυτό για μένα έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Ασφαλώς. Γιατί πίσω από την πίκρα κρύβεται κάποια αλήθεια. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ταραρά, ποιο είναι το μήκος του οδικού δικτύου που έχετε στην ευθύνη ελέγχου σαν υπηρεσία στον νομολαστείου?
1: Είναι περίπου 45 χιλιόμετρα. Είναι από τη διασταύρωση της Παχιάς Άμμων μέχρι και την έξοδο του Λασιθίου στα όρια του Ηρακλείου, στην Τάρμα.
0: Στην Τάρμα, δηλαδή. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αυτό είναι το δικό δίκτυο ευθύνης της υπηρεσίας μας.
0: Κύριε Ταραρά, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην περίοδο την οποία διανύουμε και στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε. Πραγματικά το μηδέν αίμα στην άσφαλτο να έχει γίνει μήνυμα προς όλους και ευθύνη όλων μας για να καταφέρουμε να το πετύχουμε. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο
1: σας. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και να είστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος μας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ήταν ο Λουλία Σταραλά, αστυνομό Α, διοικητή του τμήματο τεροχία ΒΑΚ του νομολαστείου. Τα είπε ο διοικητή έτσι ακριβώ όπω είναι τα πράγματα και έτσι όπω καθημερινά όλοι οι οδηγοί οι οποίοι κινούμαστε στο οδικό δίκτυο τα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κινούμαστε με λιγάκι πιο πολύ σύνεση, ασφάλεια και πάω αργά γιατί βιάζομαι όπω πολλέ φορέ λέω το λέγει ο Μακαρίτη, ο παππού μου. Εδώ είμαστε και δούμε το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλο γιατί έχουμε τρει μαγαζάρε που πιστοποιούν πραγματικά την παρουσία του καλοκαιριού στην καθημερινότητά μα. Πιάτσα, μπάγια μαρ και αμούδι. Αμούδι, μπάγια μαρ, πιάτσα, μπάγια μαρ, αμούδι, πιάτσα, μπάγια μαρ, πιάτσα, αμούδι. Όπω και να το πει, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου παραμένουν τρει επιλογέ για να βιώσουμε κάθε στιγμή τη ημέρα το καλοκαίρι στο νησί. Καλοκαίρι στο νησί σημαίνει μπάγια μαρ, αμούδι και πιάτσα. Μαγαζάρε στον Άγιο Νικόλο πραγματικά κάθε στιγμή τη ημέρα όπου και αν βρεθούμε στο επικεφαλή μαγαζιά και βρεθούμε ειδικά τώρα το καλοκαιράκι είναι στιγμή αγαλίας, ηρεμίας και ταξιδιού. Μπάγεμαρ, πιάτσα και αμμούδι. Καλημέρα, πάμε διαφημίσεις 9:30 και επιστρέφω μέσω μετά με θέματα εκπαίδευσης και τριτοβάθμιων επιλογών.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 42 μετά από τις 9, 18 πριν από τις 10, πρώτη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλό μήνα για μια φορά ακόμα. Είστε εδώ στο 104,4. Πάμε μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και μεσημέρι και βράδυ τρώμε καλά, τρώμε υπέροχα, τρώμε γευστικά, τρώμε κρατικά, τρώμε λαχταριστά. Σλίμνες, ταβέρνα Χριστίνης. 2-8-41-0-32-269 για κάτι διαφορετικό, για κάτι πιο μεγάλο, για κάτι πιο σημαντικό. Μέχρι 120 άτομα φιλοξενεί η ταβέρνα Χριστίνης Σλίμνες για κάθε κοινωνική μας εκδήλωση. Οπότε μην το διστάσετε, τολμήστε και θα περάσετε πραγματικά υπέροχα. Γιατί ένα είναι ο Χριστίνης, ένα είναι ο καλός επαγγελματίας, ένα είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει καλή κριτική γαστρονομία και φιλοξενία. Ταβέρνα Χριστίνης Σλίμνες. Ευχαριστώ το πω από την πίσω μεριά, με τις σούβλες να έχουν τα καλύτερότερα και πάνω απ' όλα όλες και όλους εμάς να περνάμε μόνο καλά. Ταβέρνα Χριστίνης.

2-841-032-269 για κάτι ιδιαίτερο και μια επικοινωνία με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Ταβέρνα Χριστίνες. Αυτό που λέμε, περνάμε καλά, μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Ταβέρνα Χριστίνες.

0: Ήταν η Γλυκερία, στο η νύχτα μυρίζει για σεμί και πραγματικά αυτές οι νύχτες του καλοκαιριού αυτό ακριβώς μυρίζουν τώρα. Μετά το καλοκαίρι έρχεται το φθινόπωρο που σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς εκπαίδευση είτε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια. Γιατί έχουμε την επιλογή στον Άγιο Νικόλο να σπουδάζουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση δίπλα ακριβώς σπίτι μας με δωρεάν, παρακαλώ πάρα πολύ, σπουδές και σε πάρα πολύ ιδιαίτερες ειδικότητες που είναι δεδομένα να ζητήσιμες από την τοπική αγορά. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον Γιάννη Τζάβλα, διευθυντή ΣΑΚ εδώ στον Άγιο Νικόλο, γιατί έχουμε την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Αγαπητή Γιάννη Τζάβλα, καλημέρα, ώρα καλή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κορομπίλια και στους ακροατές σας και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα με υγεία πρώτα απ' όλα και καλή εκπαίδευση, γιατί η ΣΑΕΚ δίνει δυνατότητα...
1: πολύ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ προσωπικά για την, για τη μεγάλη στήριξη που μας δίνετε πάντα και από το κανάλι σας και από το ραδιοφωνικό σταθμό. Εσάς προσωπικά και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
0: της περιοχής
1: μας και του νομού μας.
0: Χρέος
1: και όλους προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου 2026-2027, τι νέα τμήματα έχουμε, τι ειδικότητες υπάρχουν και ποιες είναι οι διαδικασίες για να πλησιάσει κάποιος τα τμήματα αυτά και να εγγραφεί για φέτος, κύριε Τζάβλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Κορομπίλια, ότι πέρσι συγχωνεύτηκε η ΣΑΕΚ η Ράπτρα στη ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου. Οπότε λειτουργούν τώρα ως μία ΣΑΕΚ με έδρα στον Άγιο Νικόλαο. Οι ειδικότητες οι καινούργιες που θα λειτουργήσουν στον Άγιο Νικόλαο είναι τρεις. Βοηθός φαρμακείου, η συγκεκριμένη ειδικότητα είχε ξαναλειτουργήσει πριν δύο χρόνια και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη αποφύτηση, γιατί δεν είναι μόνο να συμμετέχουν στις εγγραφές. Πρέπει να αποφυτίσουν κιόλας, επειδή η φύτηση είναι υποχρεωτική. Έτσι, οπότε είχαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην αγορά εργασίας, όπου στα φαρμακεία ζητούσαν υπαλλήλους στο φαρμακείο τους βοηθούς, απέκτησαν αρκετούς και βοηθήσαμε εκεί και τους συγκεκριμένους να βρουν δουλειά άμεσα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στην περιοχή μας. Και γιατί είχαμε και στο βοηθό φαρμακείου και σε κάποιες ειδικότητες έχουμε καταρτιζόμενους από όλη την Ελλάδα. Γιατί τα τμήματα τα οποία ένα ΙΕΚ ξεκινάει, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τα ίδια τμήματα, γιατί οι ανάγκες της εργασίας είναι διαφορετικές και πρέπει να καλύψουμε και άλλες ανάγκες. Έτσι, οπότε μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού που μπορούν οι καταρτιζόμενοι μετά που θα τελειώσουν τις παρελήνιες με το απολυτήριο λυκείου τους να συμπληρώσουν στο παράλληλο μηχανογραφικό σε ποιες θα ήθελαν να δηλώσουν και τι ειδικότητες που τις βλέπουν μαζεμένες μαζί με τις άλλες που έχουν εκεί, προκειμένου να επιλέξουν ποια περιοχή της Ελλάδος, υπάρχει ένα τμήμα που τους ενδιαφέρει. Και έχουμε από όλη την Ελλάδα έχουμε καταρτιζόμενους. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη που σε φύγα λίγο. Ο βοηθός φαρμακείου λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος πάλι έχουμε πάρα πολύ ζήτηση, γιατί στο παράδειγμα του μηχανογραφικού έχουν δηλώσει πάρα πολύ και έχουμε από όλη την Ελλάδα πάρα πολλούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό το βλέπουμε, γιατί ήδη εκείνοι έχουν κάνει εγγραφές μέσω του παραλληλού, όχι σαν παλαιγενείς, σαν απολυτήριο λυκείου, έτσι, αλλά παράλληλα με το μηχανογραφικό.
0: Κατανοητό.
1: Γίνεται. Αυτό είναι δηλαδή ένα κομμάτι διαφήμισης και ενημέρωσης των
0: ενδιαφερομένων,
1: το παράλληλο, για να μην παρεξηγηθούμε, να λέμε ότι μα πώς γίνεται με τις παλαιγενείς, πάνε όχι, με απολυτήριο λυκείου, έτσι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής ή επαγγελματικής ή ισότιμο. Απαιτείται προκειμένου να γίνει κάποιος εγγραφής. Ο βοηθός φαρμακείου λοιπόν είναι μια ειδικότητα η οποία θα λειτουργήσει φέτος, γιατί ζητάει η αγορά εργασίας. Ένα άλλο τμήμα που έχουμε αρκετά χρόνια να το βγάλουμε και το ζητάει η αγορά εργασίας είναι στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου. Και εδώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιχειρήσεις, λογιστήρια και γενικά τουριστική βιομηχανία απαιτούν την ειδικότητα αυτή. Και περιμένουμε τώρα να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Οι εγγραφές καταρχήν ξεκινάνε σήμερα και τελειώνουν 11 του μήνα. 1 Σεπτεμβρίου έως 11 του μήνα είναι οι εγγραφές και μπορούν να μπουν οι ενδιαφερόμενοι στο σελίδα μας, στα ΙΚΑ Νικολάου ή στην Ιεράπετρα, προκειμένου να επιλέξουν την ειδικότητα που θέλουν και να κάνουν την αίτησή τους. Προχωρούμε τώρα. Την τρίτη ειδικότητα είναι τεχνικός αυτοπιέας ζαχαροπλαστικής, μια πάρα πολύ καλή ειδικότητα.
0: Όντως.
1: Με μεγάλη ζήτηση αυτή και στο παρελθόν την έχουμε ξανακάνει πάλι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αποφύτιση και άμεση αποκατάσταση στην αγορά εργασίας, είτε από ζαχαροπλαστεία της περιοχής μας ατοπία, είτε από την τουριστική βιομηχανία μέσα στα ξενοδοχεία κτλ.
0: Ξενοδοχεία, εστίαση, παντού.
1: Ναι, για να σας άκουσα, κύριε Κορομπίλια, πέστε μου.
0: Ξενοδοχεία, εστίαση, παντού. Είναι μια ειδικότητα πάρα πολύ
1: παντού. Και στην τουριστική βιομηχανία, έτσι, γιατί η τουριστική βιομηχανία, όπως έχουμε ξαναπεί, αποτελείται από πάρα πολλά συστατικά μέρη. Τα οποία δηλαδή η υπηρεσία υποδοχής, ορόφων, εμπορευματογνωσία και πάρα πολλά τμήματα τα οποία χρειάζονται πάρα πολλές ειδικότητες και εκεί, γιατί έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να πάμε τώρα αντίστοιχα στην Ιερά Πέτρα, θα λειτουργήσουν η ειδικότητα τεχνικός της τέχνης και μακιγιάς. Αυτή έχει να λειτουργήσει αρκετά χρόνια στην Ιερά Πέτρα. Και θα λειτουργήσει φέτος και εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι την τουριστική βιομηχανία, η οποία τα τμήματα ευεξίας τα οποία λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο απαιτεί τέτοιου είδους ειδικότητες και η αγορά εργασίας έξω, στα τμήματα εστιατικής, γενικά στις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν τμήματα ευεξίας, της τέχνης και μακιγιάζ. Είναι λοιπόν μια ειδικότητα είναι αυτή. Η άλλη ειδικότητα είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης και αυτή έχει να λειτουργήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο είναι τα εργαστήρια, τα οποία εργαστήρια, θέλω να πω εδώ να κάνω μια παρένθεση, σε συνεργασία που είχαμε φέτος με την Ιερά Πέτρα και με σχέδος στον Άγιο Νικόλαο, αλλά στην Ιερά Πέτρα ειδικά με τους ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν το κομμάτι της διοίκησης των ξενοδοχείων, τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου των Ξενοδόχων. Συνεργαστήκαμε και μας παραχωρήσαν δωρεάν παραχώρηση σύγχρονα τμήματα, δηλαδή σύγχρονα εργαστήρια
0: ναι.
1: Προκειμένου να λειτουργήσει το τμήμα μαγειρικής τέχνης και προκειμένου να λειτουργήσει και το τμήμα ευεξίας, αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ. Πάρα πολύ σημαντικό και η βοήθειά τους, τους ευχαριστούμε και αυτούς, όλους όσους συμμετείχαν. Η βοήθεια αυτή είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει και να μας βοηθήσουν προκειμένου εμείς να έχουμε σύγχρονα εργαστήρια, έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε άριστους απόφοιτους να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας, οι οποίους οι ήδη υπάλληλοι θα τους έχουν ή θα είναι οι αυριανοί υπάλληλοι τους.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Η τρίτη ειδικότητα είναι διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η ειδικότητα την έχουμε εδώ και στον Άγιο Νικόλαο, ήδη είναι στο ΓΑΜΑ εξάμηνο. Συζητούσε και η αγορά εργασίας στην Ιερά Πέτρα, γιατί οι απόφοιτοι εκεί μπορούν και αυτοί να εργαστούν. Καταρχήν σήμερα όλη η διαχείριση προμηθειών και οτιδήποτε άλλο και στην αγορά έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως παλαιότερα, πέραν τηλέφωνο ή στέλνανε φάξ, άντε τις αψωνίσουμε, άντε πώς θα το κάνουμε. Τώρα έχουμε διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, γενικά εμπορίου, το οποίο μέσω ίντερνετ γίνεται όλη η διαδικασία. Το τμήμα αυτό έχει marketing, δηλαδή οι μισές ώρες είναι marketing και άλλες μισές είναι ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δύο παντρεύονται, πάνε μαζί.
0: Σίγουρα,
1: έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Άρα οι απόφοιτοι λοιπόν αυτοί μπορούν να εργαστούν και στην τουριστική βιομηχανία, στα τμήματα προμηθειών, να αναλάβουν το κομμάτι αυτό υπεύθυνα, έτσι, γιατί θα έχουν πάρει τις γνώσεις και τις βασικές δεξιότητες που απαιτεί αυτό το κομμάτι και να εργαστούν προσωπικά οι ίδιοι ή σε κάποιες επιχειρήσεις.
0: Ως επαγγελματίες, οι ίδιοι.
1: Γιατί είναι το ηλεκτρονικό ως επαγγελματίες. Άρα σε αυτό το τμήμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και σύγχρονο, και είναι σημερινό τμήμα. Είναι καλύπτει ανάγκες της σημερινής αγοράς. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι λοιπόν οι ειδικότητες που θα έχουμε φέτος. Οι απόφοιτοι πρέπει να είναι δευτεροβάθμιες εκπαίδευση, γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου, οτιδήποτε ισότιμο πτυχίο έχουν, απολυτήριο λυκείου έχουν, συγγνώμη. Η φοιτητική είναι υποχρεωτική. Ξεκινάμε αρχές του Οκτώβρη τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι διδάσκουν είναι αυτοί που έχουν μπει στο Μητρό Εκπαιδευτών της ΑΕΚ. Επιλέγουμε πώς. Όταν πριν ξεκινήσουμε ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, εμείς μπαίνουμε μέσα, αυτοί έχουν δηλώσει τι μαθήματα θέλουν να διδάξουν. Και ανάλογα με τη σειρά που έχει ο καθένας, δηλαδή δεν παίρνουμε όποιο εμείς θέλουμε, ό,τι λέει η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι παίρνουμε με βάση τον πίνακα το οποίο έχει σειρά ο κάθε εκπαιδευτής. Ανάλογα με τη σειρά που παίρνουμε. Ξεκινάμε από τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, ανάλογα και προχωράμε μέχρι να πάρουμε αυτούς που θέλουμε. Οπότε η διαδικασία είναι ξεκάθαρη.
0: Μάλιστα.
1: όσον αφορά τους εκπαιδευτές, έχουν πάρα πολλούς κονσεκτές.
0: Δεν επεμβαίνει κανείς, είναι...
1: Έτσι, αυτός που είναι αδάξινοι μέσα από τον πίνακα,
0: πολύ ωραία.
1: Σε διαδικασίες οι οποίες είναι ξεκάθαρες, διαφανείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι μετά την αποφύτηση, καταρχήν, τελειώνοντας, η φύτηση είναι δωρεάν, είπα προηγουμένως, και διαρκεί 4 εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής.
0: Έτσι.
1: Οι απόφοιτοι παίρνουν ΒΕΚ. Δηλαδή, τελειώνοντας, εμείς σχολούμε βεβαίως επαγγελματικής κατάρτισης. ΒΕΚ. Με τη βεβαίωση αυτή είναι το κομμάτι που τους βοηθάει να ολοκληρώνοντας τη φοιτησή τους να αποκτήσουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης. Πώς? Συμμετέχοντας σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ο οποίος κάνει τις εξετάσεις κάθε χρόνο. Μια φορά το χρόνο γίνονται εξετάσεις, είναι αδιάβλητες, είναι όπως οι πανελληνίες. Υπάρχει ένα εξεταστικό κέντρο στην περιφέρεια, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το οποίο δίνεται εξετάσεις τώρα, ήδη έχουν ξεκινήσει, μια φάση έγινε πριν ένα μήνα, τώρα στις 7 του μήνα ξεκινάνε και η δεύτερη φάση. Οπότε όλοι όσοι ήταν απόφοιτοι στα ΕΚ έχουν κάνει έτσι, προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι εξετάσεις είναι, δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι δύσκολες, γιατί συμμετέχουν και οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις είναι γνωστές, οι οποίες θα μπουν, γιατί είναι γύρω 250 με 300, συγνωρίζουν οι καταρτιζόμενοι, η διαδικασία όπως σας είπα είναι αδιάβλητη. Δηλαδή έρχονται τα θέματα, δηλαδή σήμερα δίνει το θέμα της ειδικής σε όλη την Ελλάδα, έτσι, ωραία. 9 η ώρα έρχονται τα θέματα, όπως είναι οι πανελλήνιες, έτσι. Η επιτροπή η οποία συμμετέχει στις εξετάσεις κλείνουν τα ονόματα και εμείς διορθώνουμε εξεταστικά και τα δικά μας Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη,
0: τα
1: γραπτά διορθώνουμε.
0: Κύριε Τσάβρα, λίγο να το τρέξουμε λίγο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Είναι εντελώς, αυτή είναι αδιάβλητη.
0: Ναι, πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ τη διαδικασία στο τέλος για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, τελειώνοντας αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης 5. Έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία, για να μην σας καθυστερώ, με το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης να εισαχτούν στα πανεπιστήμια, που κάθε χρόνο βγάζουν προκήρυξη ήδη, το ΕΛΜΕΠΑ εδώ έχει βγάλει προκήρυξη ήδη, και δίνουν 3 μαθήματα προκειμένου να εισαχθούν κάποιοι στα ΑΗ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δίνει δυνατότητα και για εισαγωγή στα πανεπιστήμια μετά την απόκτηση διπλώματος που αποκτούν μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης.
0: Μία εξαιρετική επιλογή για να σπουδάσουμε εδώ.
1: Πληροφορία, να πω κάτι, οποιαδήποτε πληροφορία, να πω κάτι άλλο. Από σήμερα λειτουργούμε απογευματινό ωράριο, γιατί το καλοκαίρι είχαμε πρωινό ωράριο, γιατί συνεργαζόμαστε με το ΕΠΑΛΤΙ, τώρα ανοίγει. Απογευματινές ώρες λοιπόν πληροφορίες στα τηλέφωνα, τα οποία θα τα βρουν και στην ιστοσελίδα μας, μέσα σε ΕΚ και άλλες πληροφορίες, είτε τηλεφωνικά είτε να διαβάσουν την ενημέρωση, να τους βοηθήσουμε να κάνουν τις εγγραφές τους κτλ. Ό,τι χρειαστούν, αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα. Είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε όπως βοηθάμε πάντα.
0: Χρήσιμες ειδικότητες, ειδικότητες που η αγορά τις αναζητάει και σπουδάζουμε τον τόπο μας, χωρίς να πρέπει να φεύγουμε αλλού δωρεάν και με μεγάλη ποιότητα σπουδών.
1: Με επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία μπορούν να τα βρουν μέσα στην ιστοσελίδα μας. Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχει κάθε ειδικότητα με λεπτομέρεια.
0: Κύριε Τζάβλα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε ξανά, ασφαλώς και βέβαια και στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά.
0: Καλή νέα εκπαιδευτική περίοδο. Να είστε καλά. Κάνουμε αυτό που απαιτεί η δουλειά μας να κάνουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά, κύριε Τζάβλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα μου, ώρα καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Πραγματικά οι συνθήκες της ΑΕΚ του Αγίου Νικολάου είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές για να σπουδάσει κάποιος εδώ στον τόπο του, δίπλα στο σπίτι του, δίπλα στην εργασία του, δίπλα στον τόπο που ζει, χωρίς καμία μα καμία οικονομική επιβάρυνση. Με Ελένη Δήμου και Λαφός μου κλείνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία με τη συμβουλή για το αυτοκίνητό μας που θέλει τη φροντίδα που απαιτείται στο μπορατήριο Aegean σε χρέη Πατρονάκη. Θα συμφράμε στο Αμμούδι εκεί. Το αυτοκίνητό μας το φλάρουμε με καθαρά δυνατά καύσιμα, το πλένουμε, τσεκάρουμε τα ελαστικά μας, τσεκάρουμε το μορτσέρ μας, το βουδανιζατέρ σε χρέη Πατρονάκη. Θα συμφράμε στο Αμμούδι εκεί. Έχουμε και νυχτερινό πολιτή. Εκεί έχουμε και το καφέ Τζιάν ακριβώς στη γωνία, ώστε η ημέρα να εξελίσσεται καλά και οι συναντήσεις με τους συνεργάτες μας να γίνονται σε ένα χώρο ιδανικό για το πρόγραμμα της ημέρας. Πατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέτει φράμα στο αμμούδι. Στην καρδιά. Το αυτοκινήτου έχει όνομα, έχει επίθετο Ζαχαρία Πατωνάκη, έχει τόπο Πατήριο Τζιάν αμμούδι και το αυτοκίνητό μας, το όχημά μας στα καλύτερα χέρια από επαγγελματίες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φροντίδα αυτοκινήτου. Ζαχαρία Πατωνάκη, θέτει φράμα στο αμμούδι. Πατήριο Τζιάν. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς 8 ολοζώντανα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 σύγχρονους τομείς: γεωπονίας, οικονομίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής και υγείας. Αποκτήστε απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Η φίτηση είναι τριετής ή μόνο 2 εάν έχετε απολυτήριο λυκείου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eegraphes.minedu.gov.gr ή ελάτε το απόγευμα από το σχολείο μετά τις 6 να κάνουμε μαζί την εγγραφή σας. Επενδύστε στον εαυτό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 2-8420-24905 και στη διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6 και 24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4 και 68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2 και 24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά μες στην ψυχή. Και

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
9: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: ευτυχώς.
1: Ευτυχώς επέπλεψε ένα φέλος.
0: Επέπλεψε ένα φέλος.
1: Από το ναυάγιον επέζησε ασφαλώς.

0: πως επέπλεψε νοφελός.
1: Επέπλεψε νοφελός.
0: Το ναυάγιον επέζησε ασφαλώς

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Για να τρύψεις τα μαύρα σου χάλια, κυραθάλια, μήπως πρέπει να αλλάξω εγώ.

0: ποιος να ξέρει.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 σύγχρονους τομείς: γεωπονίας, οικονομίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής και υγείας. Αποκτήστε απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Η φίτηση είναι τριετής ή μόνο 2 εάν έχετε απολυτήριο λυκείου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eegraphes.minedu.gov.gr ή ελάτε το απόγευμα από το σχολείο μετά τις 6 να κάνουμε μαζί την εγγραφή σας. Επενδύστε στον εαυτό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στη διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, αν θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα charts. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Maze in my mind, that's sensitive. Πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγγονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το έπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι, ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία, επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
2: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
2: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
2: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
2: CRM Αριάδνη.
1: Μπες στην κλήρωση.
2: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

Νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Είναι η ιδέα μας. Είναι ο Σάιτ και Ράμπο χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Ράμπο δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Ράμπο σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4-5 Ράμπο μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avener featuring Walter Anatè. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο, έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Money Mo από τον Σον Κίγκστον και τον Justin Bieber, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι, Hugo Burial, On The Road.

Από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12 που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now. Αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα, στα 83.

Λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coase και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come Inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο.

έχουμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
1: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
0: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
1: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
0: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
1: και 5 Dell DC15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB, 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
0: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
1: CRM Αριάδνη.
0: Μπες στην κλήρωση.
1: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
0: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

0: επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Baby Care 3x72 τεμάχια, 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». 60 λεπτά καθημερινά εκτός Κυριακής από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στις 6. Καλή σας ακρόαση.

Δύο διφωνίες για την πρώτη μας ενότητα. Ο Αντώνης Καλογιάννης και οι Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδούν Ηλία Ανδριόπουλο και Μάνο Ελευθερίου. Χτυπώ την πόρτα του Θεού και τα λόγια της αγάπης.

Και όπως φεύγουν τα καράβια του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου από την συνεργασία του συνθέτη με τον Γιάννη Κούτρα, μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση.

Και όπως φεύγουν τα καράβια, αντί του Στράτου Διονυσίου ο Γιάννης Κούτρας, αντί του Γιάννη Πουλόπουλου αμέσως μετά, τα φιλιά, ο Γιάννης Κούτρας και πάλι.

Μίμης Πλέσας, Γιάννης Κούτρας. Για τρία τραγούδια του πρώτου, ισάριθμες δεύτερες εκτελέσεις του δεύτερου. Και όπως φεύγουν τα καράβια σε στίχους του Ακού Δασκαλόπουλου, αντί του Στράτου Διονυσίου, τα φιλιά, αντί του Γιάννη Πουλόπουλου, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, άχας έβρες κατά λόγια, αντί του Αντώνη Καλογιάννη, σε στίχους και πάλι του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Δήμος Μούτσης και Νίκος Γκάτσος. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα και πυρεώτησα. Από τη φωνή του σταματικόκοτα. Οι δύο συνθέσεις τους.

Η Μαρίζα Κόχ σμίγει Βασίλη Τσιτσάνη και Διονύση Σαββόπουλο. Η μάγισσα της Αραπιάς του πρώτου και ο μπάλος του δεύτερου.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό της. Η Μαρίζα Κόχ στα 1976 και ο Μπάλος του Διονύση Σαββόπουλου. Ο τελευταίος στα 1979 από την ρεζέρβα του ερμήνευσε τον πολιτευτή και κάτι ακόμα.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 70, από τα 1979 και τον Διονύση Σαββόπουλο, τον κύκλο του «Ρεζέρβα», στα 1975 και στον Χρήστο Λεοντή. «Αχ, έρωτα», ο γενικός τίτλος του κύκλου με τον λόγο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που αποδίδει στη γλώσσα μας ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Ερμηνεύουν οι Μανώλης Μητσιάς και Τάνια Τσανακλίδου. Καταρχάς, το ομότιτλο.

Από το αρμονικό σύμπαν του Χρήστου Λεοντή θα επιλέξουμε και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Προηγήθηκε μια ακόμα διφωνία από τον ίδιο κύκλο του συνθέτη, αχέρωτα, μια διφωνία με τίτλο «Μέρα γεμάτη θλίψη». Ο Μανώλης Μητσιάς ολοκληρώνει λοιπόν τη σημερινή μας προσπάθεια με τη σύνθεση «Ο Παράδεισός μου».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Την εκπομπή που σας ταξιδεύει στον κόσμο της jazz, στα πολύχρωμα μονοπάτια της. Ξεκινήσαμε με Joe Baron, παρέα με Arthur Life, Ron Carter και Bill Frisell, στο Mighty Fine, μια ηχογράφηση του 1997. Και συνεχίζουμε με τον Dr. John, Deeper Mouth Blues. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Και μετά το McCoy Tyner ήρθε Specia Etta Jones, Someday My Prince Will Come, από το album Love Shout του 1963. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η υπέροχη μοναδική Etta Jones, My Prince Someday Will Come. Και θα κλείσουμε με το χωρί Silver, Dimples από το album The Jody Grid του 1967. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις η εκπομπή Jazz Live θα είναι και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

φίλες και φίλοι, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, συναντήσαμε τον Mark Blecker και τους Jazz Messengers και για τη συνέχεια ο Charles Mingus. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodiktio.gr.

Ακούσαμε τον Τζαλς Μακφέρσον από το άλμπουμ του Horizons του 1969, And That's Something. Και κλείνουμε το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με Κάνο Μπαλάντελη. Αμέσως μετά τις διαφορές.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξεκινήσαμε με τους καυτούς Ezra Collective από τη Βρετανία και το όλο άλμπουμ τους Dance No One's Watching. Στα φωνητικά η Olivia Dean. Και συνεχίσουμε με μια bossa nova αλλά James Carter. Jazz Life, η εκπομπή που σας ταξιδεύει στα πολύχρωμα και πολυδέδαλα μονοπάτια της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Death Saramore, It Must Be Love, ακούσαμε από την Αγία Τριάδα της κιθαριστικής Bossa Nova, Baden Powell, Charlie Bird, Joao Gilberto, και συνεχίσουμε με τον πιανίστα Horace Parlan από το άλμπουμ του 1960 Heading South, παρέα με τον Ray Barreto που έγραψε το περίφημο αυτό κομμάτι Conga Lengra. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο ένας και μοναδικός Χόρχε Μπεν από το 1969 και θα κλείσουμε, παραμένοντας στην ίδια ατμόσφαιρα, με τον Gerald Wilson, το κομμάτι Paco από το άλμπουμ Portraits του 1964. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε κομμάτι της εκπομπής Jazz Life, το οποίο θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε γυναικείες φωνές. Ακούσαμε Ella Fitzgerald και συνεχίζουμε με Joni Mitchell. No regrets, Coyote.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής Jazz Life. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες μέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. All on that day, will I run to the rock?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Άνισοπες Διαβάσεις στα τώρα 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές απειρίες.

ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Antiflow, ένα συγκρότημα από τη Γλασκόβη, τη Σκωτία, και από το δίσκο Radio High Life ακούσαμε το Nobody Said It Would Be Easy. Και συνεχίζουμε με τους The Good, The Bad and The Queen, ένα rock super group μπορούμε να το πούμε, που απαρτίζεται τον Damon Albarn, τον Blur και τον Gorillaz, τον μπασίστα Paul Simon, τον Clash, τον κιθαρίστα Simon Tong, τον Verb, και τον δραμίστα του συγκροτήματος του Fela Kuti, ο Tony Allen. Κυκλοφορήσαν μόνο δύο δίσκους. Ο δεύτερος που ακούμε τώρα λέγεται Maryland και θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ακούσαμε τη Μισελ Γκούριβιτς και το κομμάτι Music Gets You Girls από το δίσκο Exciting Times. Να πούμε εδώ, η Μισελ Γκούριβιτς γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Ρώσους εμιγκρέατες. Ήταν γνωστή πρωτήτερα ως China Woman. Και συνεχίζουμε με την Laura Gibson από το Oregon και το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε, το Goners, το κομμάτι Tenderness.

του Λονδίνου. Η Φατίμα που έχει γεννηθεί στη Σουηδία. Και από το δίσκο And Get It's All Love ακούσαμε το Waltz. Και θα συνεχίσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πρώτου ημιώρου της εκπομπής. Θα είναι η Marble Sounds, ένα συγκρότημα από το Βέλιο, και από το δίσκο The Advice to Travel Light θα ακούσουμε το Speeches. Και τους Mountain Goats, ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια, που ηχογραφεί από το 1995, και από το EP Hex of Infinite Binding θα ακούσουμε το Almost Every Door.

ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τους Ostrons etc. Είναι ο Άντωνι Φεράρο, κυμπορτίστας, στα ισοδρανές συναυλίες των Τόρο Ιμόη. Από το δίσκο Living in Symbol ακούσαμε The Room. Και συνεχίζουμε με τους Jazz Nova, μια κολεκτίβα από 6 DJs από το Βερολίνο, οι οποίοι είναι στη New Jazz σκηνή. Και από το δίσκο The Pool ακούμε το νέο Love and You and I Part 2.

Ακούσαμε το alternative rock συγκρότημα The Innocent Missions από την Αμερική και από το Sun on the Square, ο νέκατος δίσκος του συγκροτήματος, ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Και συνεχίζουμε με την Αγγλία και ένα indie folk συγκρότημα, είναι η Passenger. Ο δίσκος λέγεται Runaway και το κομμάτι που θα ακούσουμε, Why Can't I Change.

Ακούσαμε την Άννα Κάλβι, μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες που βγήκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία. Η Άννα Κάλβι, που είναι και η κιθαρίστρια. Από το τρίτο δίσκο, The Hunter, ακούσαμε το Wish. Και θα συνεχίσουμε με τον Tom York, η φωνή των Radiohead, από το Suspiria. Το soundtrack έχει γράψει. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Suspirium.

Ακούσαμε τους Tracy Ann and Danny και το κομμάτι Home and Dry. Η Tracy Ann and Danny είναι η Tracy Ann Campbell των Camera Obscura και ο Danny Coughlin των Cry Baby από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Πάλι ένα συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η Maribou State, και από το δεύτερο τους δίσκο Kingdom in Color θα ακούσουμε το κομμάτι Never Sticks μαζί με τη Holly Walker. Ήταν η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις, ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Δεν υπάρχουν ηγέτες. Δεν υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οτιδήποτε ενθαρρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους είναι υποκριτικό, ρατσιστικό, βαθύτατα αντιδραστικό. Καταλαβαίνετε, συναγωνιστές, με τι έχουμε να παλέψουμε. Και πρέπει τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί δεν θα είμαστε για πάντα νέοι.
2: Γιατί θα είμαστε για πάντα γέροι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». 60 λεπτά καθημερινά εκτός Κυριακής από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στις 6. Καλή σας ακρόαση.

Δύο διφωνίες για την πρώτη μας ενότητα. Ο Αντώνης Καλογιάννης και οι Άλκοι της Πρωτοψάλτη τραγουδούν Ηλία Ανδριόπουλο και Μάνο Ελευθερίου. Χτυπώ την πόρτα του Θεού και τα λόγια της αγάπης.

Και όπως φεύγουν τα καράβια του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου από την συνεργασία του συνθέτη με τον Γιάννη Κούτρα, μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση.

Και όπως φεύγουν τα καράβια, αντί του Στράτου Διονυσίου ο Γιάννης Κούτρας, αντί του Γιάννη Πουλόπουλου αμέσως μετά, τα φιλιά, ο Γιάννης Κούτρας και πάλι.

Μίμης Πλέσας, Γιάννης Κούτρας. Για τρία τραγούδια του πρώτου, ισάριθμες δεύτερες εκτελέσεις του δεύτερου. Και όπως φεύγουν τα καράβια σε στίχους του Ακού Δασκαλόπουλου, αντί του Στράτου Διονυσίου, τα φιλιά, αντί του Γιάννη Πουλόπουλου, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, αχ ας έβρεις κατά λόγια, αντί του Αντώνη Καλογιάννη, σε στίχους και πάλι του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Δήμος Μούτσης και Νίκος Γκάτσος. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα και πυρεώτησα. Από τη φωνή του σταματικόκοτα. Οι δύο συνθέσεις τους.

Η Μαρίζα Κοχ σμίγει Βασίλη Τσιτσάνη και Διονύση Σαββόπουλο. Η μάγισσα της Αραπιάς του πρώτου και ο μπάλος του δεύτερου.

και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βουλεύει. Στη Δημητριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό της. Η Μαρίζα Κόχ στα 1976 και ο Μπάλος του Διονύση Σαββόπουλου. Ο τελευταίος στα 1979 από την ρεζέρβα του ερμήνευσε τον πολιτευτή και κάτι ακόμα.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 70, από τα 1979 και τον Διονύση Σαββόπουλο, τον κύκλο του «Ρεζέρβα», στα 1975 και στον Χρήστο Λεοντή. «Αχ, έρωτα», ο γενικός τίτλος του κύκλου με τον λόγο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που αποδίδει στη γλώσσα μας ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Ερμηνεύουν οι Μανώλης Μητσιάς και Τάνια Τσανακλίδου. Καταρχάς, το ομότιτλο.

Από το αρμονικό σύμπαν του Χρήστου Λεοντή θα επιλέξουμε και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Προηγήθηκε μια ακόμα διφωνία από τον ίδιο κύκλο του συνθέτη, Αχέρωτα, μια διφωνία με τίτλο «Μέρα γεμάτη θλίψη». Ο Μανώλης Μητσιάς ολοκληρώνει λοιπόν τη σημερινή μας προσπάθεια με τη σύνθεση «Ο Παράδεισός μου».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Άνοιξε από τις Διαβάσεις στα τώρα 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές απειρίες.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Antiflo, ένα συγκρότημα από τη Γλασκόβη, της Σκωτίας, και από το δίσκο Radio High Life ακούσαμε το Nobody Said It Would Be Easy. Και συνεχίζουμε με τους The Good, The Bad and The Queen, ένα rock super group μπορούμε να το πούμε, που απαρτίζεται τον Damon Albarn, τον Blur και τον Gorillaz, τον μπασίστα Paul Simon, τον Clash, τον κιθαρίστα Simon Tong, τον Verb, και τον δραμίστα του συγκροτήματος του Fela Kuti, ο Tony Allen. Κυκλοφορήσαν μόνο δύο δίσκους, ο δεύτερος που ακούμε τώρα λέγεται Maryland και θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ακούσαμε τη Michelle Gurevich και το κομμάτι Music Gets You Girls από το δίσκο Exciting Times. Να πούμε εδώ, η Michelle Gurevich γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Ρώσους εμιγκρέατες. Ήταν γνωστή πρωτήτερα ως China Woman. Και συνεχίζουμε με την Laura Gibson από το Oregon και το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε, το Goners, το κομμάτι Tenderness.

της R&B σκηνής του Λονδίνου, η Φατίμα που έχει γεννηθεί στη Σουηδία, και από το δίσκο And Get It All Love ακούσαμε το Waltz. Και θα συνεχίσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πρώτου ημιώρου της εκπομπής. Θα είναι η Marble Sounds, ένα συγκρότημα από το Βέλιο, και από το δίσκο The Advice to Travel Light θα ακούσαμε το Speeches. Και τους Mountain Goats, ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια που ηχογραφεί από το 1995, και από το EP Hex of Infinite Binding θα ακούσουμε το Almost Every Door.

Just not this one. Dream about the outside.

ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τους Austrians etc. Είναι ο Άντωνι Φεράρο, ο κυμπορτίστας στα ισλανδικές συναυλίες των Τόρο Ιμόι. Από το δίσκο Living in Symbol ακούσαμε The Room. Και συνεχίζουμε με τους Jazz Nova, μια κολεκτίβα από 6 DJs από το Βερολίνο, οι οποίοι είναι στη New Jazz σκηνή. Και από το δίσκο The Pool ακούμε το νέο Love and You and I Part 2.

Ακούσαμε το alternative rock συγκρότημα The Innocent Missions από την Αμερική και από το Sun on the Square, ο νέκατος δίσκος του συγκροτήματος, ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Και συνεχίζουμε με την Αγγλία και ένα indie folk συγκρότημα, είναι η Passenger. Ο δίσκος λέγεται Runaway και το κομμάτι που θα ακούσουμε, Why Can't I Change.

Ακούσαμε την Άννα Κάλβη, μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες που βγήκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία. Η Άννα Κάλβη που είναι και η κιθαρίστρια. Από το τρίτο δίσκο, The Hunter, ακούσαμε το Wish. Και θα συνεχίσουμε με τον Tom York, η φωνή των Radiohead, από το Suspiria, το soundtrack έχει γράψει. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Suspirium.

Ακούσαμε τους Tracy Ann and Danny και το κομμάτι Home and Dry. Η Tracy Ann and Danny είναι η Tracy Ann Campbell των Camera Obscura και ο Danny Coughlin των Cry Baby από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Πάλι ένα συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η Maribou State, και από το δεύτερο τους δίσκο Kingdom in Color θα ακούσουμε το κομμάτι Nervous Sticks μαζί με τη Holly Walker. Ήταν η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις, ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφο.